πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου,
2: θέλει
1: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
17: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
16: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
17: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
18: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
0: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και Smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα. Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρή.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά.
10: Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
13: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 058 240.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: ξανά. Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερα.
1: Πόσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Σε 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
1: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
1: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
1: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Techno Motors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
9: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
10: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
9: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
10: Φοβάμαι.
9: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
9: Μπράβο.
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
4: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
3: Μα η λύση είναι μία.
4: Ποια?
3: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
4: Αλήθεια?
3: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
4: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
3: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
4: Εισαγωγής να υποθέσω.
3: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
4: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
3: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
4: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
5: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
5: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
1: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λίπη το μανάδες τη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

Να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου και αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Είναι στην εξάρτηση.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσούκαλας σχετικά με τη σημερινή αναφορά του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη στήριξη των οικογενειών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία, τον καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κ. Τσούκαλας. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40% έφτασε στο 20%. Τους έλεγα μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες το βράδυ. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μιας γυναίκας 21 ετών, ενώ σταθερή είναι η κατάσταση των υπόλοιπων 7 τραυματιών. Η αστυνομία επεσήμανε ότι στο σημείο του συμβάντος εντόπισε ένα πυροβολόπλο, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις μέχρι στιγμής.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε του Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε στην Παραγουάη 1-0. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Θετικό ήταν το δείγμα γραφής του Παναθηναϊκού στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τον Άγιαξ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
18: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Θέλω να σου πω ποιοι θα είναι οι επόμενοι μετά τον Γιώργο Καραμέρο που θα ανοίξουν την πόρτα εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξέρω να σου πω το Δέλεαρ Σαμαρά στους αντιπεριφερειάρχες για να είναι υποψήφιοι.
0: Το TikTok, το βίντεο.
1: Μετά αυτά, έχει πολύ πράγμα.
0: Ξέρω να σου πω για δύο παρεμβάσεις Τσίπρα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, που θα συζητηθούν.
1: Ξέρω να σου πω για τις ανησυχίες που υπάρχουν για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. F-35, Τουρκία κτλ.
0: Είναι η εκπομπή «Ξέρω να σου πω» με τον ευτυχισμένο νέο πατέρα που ήρθε και πάλι μαζί μας, τον Γιάννη Καντέλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Όλα καλά, φίλε μου.
1: Καλά, καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Σε βλέπω χαρούμενο, λάμπεις.
1: Μαζί μου, Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού. Μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Τηλεφωνικό κέντρο, Πέτρος Μωραΐτης, 210-4800-170-174. Και βεβαίως στο skyradio.gr. Εδώ μαζί μέχρι τη μία να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα.

0: βράδυ ήταν δύσκολο, Γιάννη. Έτσι, βλέπαμε στο Sky συνεχείς μεταδόσεις από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς γνωστή όλη αυτή η απόκοσμη εικόνα. Μεγάλη μάχη με την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο.
1: Το καλό είναι ότι έχει οριοθετηθεί, ναι, από την πυροσβεστική αυτή τη στιγμή. Προφανώς συνεχίζονται οι προσπάθειες. Επιχειρούν άλλωστε τεράστιες δυνάμεις πυροσβεστικής στην περιοχή, 160 πυροσβέστες και τα ενέργεια μέσα για τυχόν αναζωπηρώσεις, για να τελειώσει όλο το μέτωπο, αλλά κυρίως και τα δύο εργοστάσια στα οποία, ναι, μένεται φωτιά. Είναι μεγάλες ζημίες, ναι. Και βεβαίως ήρθε πάλι από αμέλεια. Άλλη μια μεγάλη πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε από αμέλεια και. Θέλει πολύ προσοχή το καλοκαίρι. Δεν είναι ούτε για ηλεκτροκολλήσεις, ειδικά όταν έχετε τους ανέμους, ούτε για μπάρμπεκιου, ούτε για τίποτα τέτοιο.
0: Λοιπόν, θα μένετε στο Sky συντονισμένοι, τηλεόραση, ραδιόφωνο, 24ωρη μετάδοση βεβαίως. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ ήσυχη μέρα. Βέβαια, φυσάει και σήμερα, έτσι.
1: Φυσάει και σήμερα, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Όχι τσιγάρα να πετάμε από το αυτοκίνητο κάνοντας τη βόλτα μας και μην δίνουμε σημασία αν θα πάει σε ξερά χόρτα. Όχι βόλτες στη φύση με κακές καταλήξεις από αμέλεια, επειδή δεν προσέχουμε, επειδή θέλουμε, νομίζουμε ότι εμείς μπορούμε να τα ελέγξουμε όλα, κάπως έτσι την πατάμε, ότι εντάξει, θα ξεκινήσει από μένα, όμως που γίνεται.
0: Ρε Γιάννη, τι γίνεται με το Σαμαρά, αυτός φυσάει τελικά πολύ, έτσι.
1: Πυρκαγιές στο πολιτικό σκηνικό, αλλά τουλάχιστον πυρκαγιές που, εντάξει, δεν έχουν και αυτό το κόστος, τουλάχιστον σε φυσικές καταστροφές.
0: Έβλεπα το TikTok και δεν το πίστευα.
1: Καταρχάς, να το εξηγήσουμε, έχει κάνει δύο αναρτήσεις στο TikTok ο πρώην πρωθυπουργός, όπου σχολιάζει δύο πράγματα, είναι δύο διαφορετικά βίντεο, το ένα αφορά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και το αν φταίει αυτός για την πιθανή απώλεια της αυτοδυναμίας, και το άλλο σχολιάζει δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, θα τις ακούσουμε κιόλας, που έγιναν μέσα στην εβδομάδα. Σε φοβερό supporting cast ο Νίκος Τσούτσιας, ο διευθυντής του γραφείου τύπου, συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά. Φοβερή ερμηνεία από τον κύριο Σαμαρά, δηλαδή είναι και ο τρόπος που είναι στη μελέτη. Είναι πολύ επαγγελματικά τα δύο βίντεο. Δεν είναι απλώς ένα κινητό τώρα και καθόμαστε και λέμε κάτι.
0: Πότε το γύρισαν αυτό?
1: Μέσα στις προηγούμενες μέρες.
0: Είναι κυριακάτικη βόμβα, έτσι, δηλαδή. Το έβλεπα πρωί και δεν το πίστευα. Και λες, είναι έτοιμος. Ξέρω εγώ.
1: Έτοιμος είναι.
0: Έτοιμος είναι.
1: Ανακοινώσεις μην περιμένετε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Το ξαναλέω εγώ αυτό.
0: Θα περιμένετε
1: για τις ανακοινώσεις.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Αλλά ότι ετοιμάζεται, ότι κάνει ραντεβού, ότι έχει πολλές συναντήσεις. Είδαμε και ένα ραντεβού με τρεις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, αν δούμε στη βδομάδα. Τον κύριο Λεονταρίδη, τον κύριο Καρασμάνη και τον κύριο Αθανασίου σε εστιατόριο στο Παγκράτη, όπου έχει πολλή κίνηση. Εκεί πας μόνο αν θες να σε δούνε.
0: Όχι,
1: δεν πας εκεί να φας.
0: Εννοείται. Εκεί κατευθείαν στα 10 λεπτά έχει μαθευτεί, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ψύχρεμα το πήρανε. Σε Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου.
0: Δεν τους είπαν τίποτα, δεν τους πήραν κανένα τηλέφωνο.
1: Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η ψυχραιμία. Ότι αυτή η ψυχραιμία θα επαναληφθεί εφόσον έχουμε και άλλα τέτοια δείπνα και άλλα τέτοια ραντεβού.
0: Λες να το κάνουν κρυφά την επόμενη φορά, μην πάνε στο Παγκράτη.
1: Κοίτα να δεις. Μέχρι τώρα. Έχεις προσέξει ότι. Έλεγαν ο πρώην πρωθυπουργός, ο πρώην πρόεδρος του κόμματός μας, και όχι, δεν θα ήταν καλό να κάνει κόμμα. Μια ήπια αντιμετώπιση.
0: Ναι.
1: Ένα χαλαρό τέμπο απέναντι στις προθέσεις του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα το δούμε να αλλάζει. Και η τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη και η τοποθέτηση της κυρίας Μπακογιάννη δεν είναι τυχαίες. Εκτιμώ και από αυτά που ακούω ότι πλέον θα αντιμετωπίσετε λίγο διαφορετικά ο κύριος Σαμαράς, γιατί καταλαβαίνουν πρώτον ότι είναι δεδομένο το κόμμα. Δεύτερον, από τις μετρήσεις που έχουμε δει και εμείς να κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες, αισθάνονται ότι δεν θα τραβήξει ψηφοφόρους από τον πυρήνα που λέει τώρα θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θα τραβήξει κάποιους από τους αποφάσιστους που είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά βλέπουν, τουλάχιστον αυτό δείχνουν αυτές οι μετρήσεις, ότι παίρνει κυρίως από κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και την Ελλάδα έδειχνε ότι παίρνει, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο να μην παίρνει ένα σημαντικό κομμάτι από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ένα 2% τουλάχιστον, και πέρα από τη ζημιά που θα κάνει στους αποσυσπηρωμένους. Αλλά εμένα αυτό που θα μου προξενήσει μεγάλο ενδιαφέρον, και μου προξενεί ήδη ενδιαφέρον, αν όντως ισχύει ότι θα κάνει κόμμα, θα είναι το όνομα του κόμματος. Ναι. Το συζητάω δηλαδή. Εκεί θα αρχίσουμε πάλι να ποντάρουμε και να λέμε όλα τα λεφτά. Και δεύτερον, αυτό το μοντέλο τώρα που είδαμε τον Νίκο τον Τσούτσια θα συνεχιστεί, δηλαδή είναι η αρχή διαλόγων.
1: Προφανώς νιώθει άνετα, ναι, να στήσουν μαζί αυτό. Βέβαια ακούω ότι υπάρχουν εισηγήσεις ότι θα μπορούσε να γίνει και με ένα αλλάξ, με άλλα πρόσωπα.
0: Ναι, με άλλα πρόσωπα. Μόνο μην πάρει βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και αρχίσει και το κάνει. Εκεί θα υπάρχει θεματάκι.
1: Αλλά πάντως για πρώτη τέτοιου είδους εμφάνιση του Νίκου Τσούτσια, supporting cast καταπληκτικό. Ερμηνεία από τον κύριο Σαμαρά και ο τρόπος που είναι στημένος στην κάμερα και ο τρόπος που είναι η φωνή του, θα τα ακούσουμε σε λίγο τα ηχητικά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: για το πώς ακούγονται. Θα ακούσουμε πρώτα όμως το ηχητικό της κυρίας Μπακογιάννη, γιατί σε αυτό έχετε την απάντηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε να έχουμε την πρώτη
0: κυρία
1: εικόνα
0: στο Μέγκα, έτσι.
1: Στο Μέγκα, ναι, μέσα στην εβδομάδα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει και τις τοποθετήσεις, πρόσφατες τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά για τα εθνικά θέματα ξανά, που έβαλε κατά του κυρίου Γέρα Πετρίτη, και γενικότερα την πρόθεσή του, την πιθανολογούμενη πρόθεσή του να κάνει κόμμα.
2: Η κυρία Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άντρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε. Αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε πρωθυπουργός.
0: Πώς να μην τις απαντούσε έτσι, δηλαδή. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μ' αρέσει που λέει κιόλας. Δεν έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά, εντάξει.
1: Είναι μια κόντρα που κρατάει χρόνια και δεν θα σβήσει και ποτέ, βέβαια.
0: Δεν θα σβήσει ποτέ εδώ.
1: Είναι από αυτές που απολαμβάνουμε τις κόντρες.
0: Και, ναι, και ξεκινάει από το 1993 και φτάνοντας μετά με την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και τώρα έχουμε τη συνέχεια.
0: Συνέχεια.
3: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι γνώση τώρα. Πάλι.
4: Τι είπε πάλι.
3: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα. Κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
4: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
3: Δεν θέλω να ανακοινωθεί.
4: Τι ανακοινώσει να βγάλει. Μα θα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
1: Εντάξει, το ανέβασε πολύ.
0: Άσε με, ρε Γιάννη, που το ανέβασε πολύ. Να κάνουμε και εμείς τέτοια βιντεάκια.
1: Ή μπορούμε να κάνουμε μιμήσεις. Δηλαδή, να κάνουμε τους πολιτικούς που τα ανεβάζουν, να κάνουμε μετά τους διαλόγους τους, αλλά με άλλο ύφος.
0: Ναι, ναι, θα μπορούσε και αυτό. Λοιπόν, ήταν. Είναι το θέμα της ημέρας, πώς να το κάνουμε. Δηλαδή, αυτό το βιντεάκι το βλέπα και το ξανάβλεπα το πρωί.
1: Πάντως, κυβερνητικά στελέχη που μιλούσα μαζί τους νωρίτερα, μου λέγανε ότι στην αρχή, λέει, έτσι όπως τα είδα με τα βίντεο, νομίζαμε ότι είναι AI.
0: Φαντάζεται, είναι AI. Θα βγει καμιά ανακοίνωση σε λίγο. Τι είναι αυτά που παίζετε.
1: Η εικόνα, λέει, έμοιαζε με AI έτσι όπως φαινόταν στο βίντεο. Μετά, λέει, δυστυχώς καταλάβαμε ότι είναι αληθινά.
0: Δυστυχώς δεν είναι AI.
1: Δυστυχώς είναι αληθινά και.
0: Είχαμε μια ελπίδα στην τεχνολογία.
1: Όχι, το δυστυχώς το νομίζω ότι δείχνει μια απαξία και προειδεάζει για αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Τον τρόπο αντιμετώπισης του κύριου Σαμαρά. Από τούτο και στο εξής. Την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Τώρα ξεκινάει πόλεμος κανονικός. Νομίζω κάθε μέρα θα έχουμε θέμα Σαμαρά κυβέρνηση. Αύριο briefing, τι έχει να πει ο Μαρινάκης, θα ερωτηθεί. Χαμός.
1: Σίγουρα η κυρία Μπακογιάννη.
0: Η κυρία Μπακογιάννη εννοείται που θα απαντήσει.
1: Δεν θα το αφήσει αυτό να πέσει κάτω.
0: Έλα να κάνεις ένα βίντεο αύριο.
1: Θα
0: ακούσουμε το άλλο ηχητικό.
1: Να ακούσουμε το άλλο ηχητικό από τον κύριο Σαμαράνα.
3: Ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
4: Κάτι ενδιαφέρον.
3: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
4: Εγώ που κολλάω.
3: Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
4: Μια κάτσε, ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και θα κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
3: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
4: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
3: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
4: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Σύγχρεμες απαντήσεις.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό που ενημερώνει ο Νίκος Τσούτσιας στο Σαμαρά για τις δημοσκοπήσεις. Τις ακούει ο πρώην Πρωθυπουργός και τις σχολιάζει μετά.
1: Βέβαια, δημοσκόπηση σε εκτίμηση στο 23-26 δεν έχω δει εγώ.
0: Εκτίμηση, όχι.
1: Η εκτίμηση
0: είναι κοντά στο 29-30.
1: Και στο εξωτερικό χρησιμοποιείται κυρίως η εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι κοντά στο 30 η Νέα Δημοκρατία. Στο 23-26.
0: Εντάξει τώρα, εσύ εντάξει.
1: Είναι πως θες να βλέπεις τα πράγματα.
0: Ναι, βοηθάει λίγο ότι το όλο σκηνικό. Το αφήγημα και το σενάριο. Τώρα. Δεν έχει καταλάβει καλά, αρχηγέ του λέει. Δεν έχει καταλάβει.
1: Έπρεπε να του πει. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%. Ακόμα. Ενώ στο 23-26 θα είναι μια χαρά.
0: Πω πω τι έχει να γίνει, τι έχει να γίνει.
1: Να είμαστε καλά, να καταγράφουμε. Ναι. Καταρχάς ο Μητσοτάκης έχει ΝΑΤΟ μες στην εβδομάδα.
0: Έχει ΝΑΤΟ μες στην εβδομάδα. Από το ΝΑΤΟ δεν νομίζω να πει κάτι. Τρίτη Τετάρτη
1: είναι το ΝΑΤΟ, ναι. Θα πούμε μετά γι' αυτό και το τι περιμένουμε εκεί. Δεν σου πω αυτό που σου είπαμε τους αντιπεριφερειάρχες.
0: Ναι.
1: Είδες ότι μέσα στη βδομάδα αποσαφηνίστηκε κεντρικά από την Νέα Δημοκρατία ότι όσοι αντιπεριφερειάρχες θέλουν να είναι υποψήφοι με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να παραιτηθούν το καλοκαίρι από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη. Γιατί, και αυτό έγινε γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη γκρίνια από βουλευτές του κόμματος ότι είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Ο αντιπεριφερειάρχης έχει και δύναμη στην τοπική κοινωνία, ζοριζόμαστε που ζοριζόμαστε, θα μας βάλεις και αυτούς μέσα στα ψηφοδέλτια. Υπήρχε αυτή η γκρίνια.
0: Και αυτό έγινε κυρίως γιατί τον Οκτώβριο έχουμε εκλογές, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Βασικά.
1: Ναι. Και προκειμένου να βρεθεί η μέση λύση και να έχει πιο ενισχυμένα ψηφοδέλτια η Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν πας σε μάχη ζωής και θανάτου, γιατί αυτή θα είναι η εικόνα των εκλογών, θες όσο πιο γίνεται δυνατά ψηφοδέλτια. Αλλά να μην δυσαρεστείς και τους βουλευτές και έχεις μεγάλες κόντρες αυτή τη στιγμή, βρέθηκε ως μέση λύση αυτό. Μαθαίνω όμως ότι επειδή έχει κάνει πολλά ραντεβού και με αυτοδιοικητικούς ο κύριος Σαμαράς, ψάχνοντας και αυτός να κλείσει ψηφοδέλτια, τους λέει: ελάτε μαζί μου, να είστε υποψήφοι. Εγώ δεν θέλω να παραιτηθείτε. Θα είστε αντιπεριφερειάρχης.
0: Ναι.
1: Κατεβείτε.
0: Ναι.
1: Εδώ πεδίο λαμπρό, ένα ποσοστό θα το έχουμε. Καλό που θα είμαστε στη Βουλή, βγείτε και θα είστε βουλευτές. Και αν δεν βγείτε, θα παραμείνετε αντιπεριφερειάρχες. Ενώ αν πάτε στο Μητσοτάκη, θα πρέπει να παραιτηθείς από την αντιπεριφερειάρχη. Και αν δεν βγεις.
0: Κίνητρο τους δίνει.
1: Τους δίνει κίνητρο.
0: Εσύ ξέρεις, σκέφτηκα τώρα. Μάλλον τα ποσοστά που έλεγε ο Σαμαράς και ο Τσούτσιας που συνηγορούσε, τα υπολόγιζαν με κόμμα Σαμαρά.
1: Θα τους φάει 4 μονάδες.
0: Ναι. Αυτό κάνανε.
1: Αισιόδοξη πρόβλεψη.
0: Ήταν προφητικό όλο αυτό. Είναι σαν να λέει, παιδιά, τόσο θα είστε.
1: Πιστεύεις,
0: αυτό κάνανε.
1: Πιστεύεις θα πάει πάνω 5% Σαμαράς.
0: Εντάξει, κάπου εκεί. Κάπου εκεί νομίζω. 4 με 6 εκεί μέσα.
1: Ο Μητσοτάκης να μην βγει.
0: Γιατί ποιος άλλος είναι ο στόχος.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων και έχουμε πάρα πολύ παρασκήνιο με ΝΑΤΟ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα. Εδώ θα είμαστε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
7: Φαντάσου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου.

0: Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Το οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει ένα μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, τονίζει ο κύριος Γκρόση. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: άλλο μεσημέρι, Κυριακή 5 Ιουλίου. Εκπομπή, ξέρω να σου πω, με τον Αντώνη Ατζολέτο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: 5 Ιουλίου. 5 Ιουλίου, μεγάλη μέρα, Αντώνη.
1: Σε κατάλαβα, το τονίζει. Το τονίζει πολύ. Τι έγινε 5 Ιουλίου.
0: Ξεχνάμε.
1: 4 Ιουλίου, ξέρω. Την ημέρα ανεξαρτησίας.
0: 4 Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. 5 Ιουλίου. Ημέρα ανεξαρτησίας
1: της Ελλάδας.
0: Των αγανακτισμένων.
1: Α, των αγανακτισμένων, εντάξει.
0: Δημοψήφισμα, επέτειος.
1: Θέλω να σου πω ότι το μεσημέρι.
0: Όχι, που... για να μην νομίζουν κάποιοι ακροατές που στέλνουν μηνύματα, το ξεχάσαμε.
1: Όχι, βρε, ξεχνάτε αυτό, είσαι καλά. Ξυπνήσαμε με αυτό. Κοιμηθήκαμε με αυτό. Το μεσημέρι εκεί του δημοψηφίσματος που ψήφιζε ο κόσμος και ήμασταν έξω από το Μαξίμου, μάλλον προς το απόγευμα, βγαίνει ένας όχι στέλεχος του Μαξίμου, ένας άνθρωπος που ήταν εκείνη την περίοδο όλα τα χρόνια μέσα και μας λέει, να ξέρετε, το αποτέλεσμα θα είναι πάντα πάνω από 60% υπέρ του όχι. Και του λέμε τι λες. Και αρχίζουμε και του κοροϊδεύουμε. Και μετά έρχεται έξω και μας κάνει. Εδώ.
0: Γατάκια, σας είπε γατάκια.
1: 1,3%.
0: Σας είπε γατάκια.
1: Και μέσα δεν το πίστευα, βέβαια.
0: Και η χώρα πορεύεται, και η χώρα πορεύεται από τότε με 60-40.
1: Με 60-40 γιατί?
0: Προχωράει η χώρα. Με 60-40 προχωράει.
1: 60-40 γιατί?
0: 60-40. Το 40 Νέα Δημοκρατία από το 19 και μετά.
1: Ναι. Και το υπόλοιπο 60 μία... είναι και το προοδευτικό 60, χώρο, αυτό θες να πεις.
0: Το άλλο 60% είναι στο όχι, παραμένει στο όχι.
1: Άρα δεν είναι, το βλέπω να ενώνεται πάντως για να πάρει την εξουσία. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η σχηματισμή, βέβαια.
0: Επίσης.
1: Νομίζω ότι είναι. Μισό-μισό.
0: Επίσης, θυμήθηκε και η Νέα Δημοκρατία σήμερα να βγάλει βιντεάκι για την επέτειο των 90 χρόνων. Και δεν είναι τυχαίο. Γιατί δεν το θυμάται και κάθε χρόνο.
1: Πέρυσι δεν έβγαλε
0: τέτοια ένταση. Στη δεκαετία έβγαλε, αλλά δεν το έκανε κάθε χρόνο με τέτοια ένταση.
1: Εγώ είμαι πιστεύω.
0: Φέτος πιστεύω ότι υπάρχει άλλος λόγος.
1: Καλά, εντάξει, εννοείται πως υπάρχει άλλος λόγος. Τι λέει το.
0: Έχει διαλέξει αντίπαλο.
1: Δεν το είδα. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Το έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό. Το βιντεάκι τι είναι.
0: Έχει διάφορες σκηνές, ναι, από το τότε.
1: Ναι.
0: Έχει από κάποιες ατάκες του κυρίου Τσίπρα. Έχει από τις εικόνες με τα ATM, με τους συνταξιούχους που έκλεγαν, με όλα αυτά. Και θυμίζει ότι από τι γλιτώσαμε στην ουσία. Αυτό είναι το κόνσεπτ του βίντεο.
1: Μάλιστα, ATM και
0: τέτοια. Και σου λέει, αυτοί ξανάρχονται. Αυτοί ξανάρχονται. Και δείχνουν τον Τσίπρα.
1: Θα σας κλείσει τις τράπεζες. Το είπε άλλωστε.
0: Ξέρω, βγήκε μόνο στο χέρι και λέει, να το έχω κλείσει και νωρίτερα. Αλλά δείχνει ότι έχουν διαλέξει αντίπαλο.
1: Ναι. Το έχουν κάνει από την
0: πρώτη. Και τους βολεύει πολύ αυτός ο αντίπαλος. Να συσπηρώσουν κόσμο.
1: Δεν τους είδα και να πετάνε πάντως.
0: Βολεύει να συσπηρώσουν κόσμο. Αν είχαν διαλέξουν έναν, θυμάσαι από πότε λέγαμε, από τον περσμένο Οκτώβριο, πριν υπάρχει τόσο καθαρή πρόθεση από τον κύριο Τσίπρα για ένα νέο κόμμα, ότι θα τον αναζητούσαν ως αντίπαλο.
1: Εννοώ ότι θα το σπυρώσει, ναι, αλλά ίσως προς το τέλος, γιατί τώρα στις δημοσκοπήσεις, εντάξει, στην εκτίμηση ψήφου δεν είναι εκεί που λέει ο Σαμαράς, αλλά είναι εκεί στο 29-30. Δεν είδα κάποια σημαντική άνοδο. Κάτι τσιμπηματάκια έχει, όπως είχε και ο Τσίπρα στο δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, αλλά αν μπει η Νέα Δημοκρατία σε τροχιά εκλογών με 30% στις δημοσκοπήσεις, 30, κάτι, είναι ότι καλύτερο μπορεί να ελπίζει.
1: Εσύ πιστεύεις ότι ο Τσίπρας θα είναι πάνω από το 17,8, το 23?
0: Να δούμε και τις συνθήκες των εκλογών. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί. Οι εκτίμησεις που έχω δεν μπορεί να είναι πάνω από 18.
1: Πιστεύεις ότι τον Τσίπρα τον βολεύει να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο?
0: Το Τσίπρα τον βολεύει, θεωρώ, να γίνει τον Απρίλιο.
1: Ναι, εγώ πιστεύω τον Οκτώβριο πιο πολύ. Κοίταξε, τον Οκτώβριο πιο πολύ γιατί? Γιατί θα είναι μετά τη ΔΕΘ, θα υπάρχει ακόμα ενθουσιασμός και μπορεί να τσιμπήσει κάτι παραπάνω.
0: Με το πακέτο Θεσσαλονίκης ενθουσιασμός.
1: Ναι, εντάξει, με το πακέτο Θεσσαλονίκης, το οποίο αυτή τη φορά θα είναι και κοστολογημένο, ας πούμε. Να δούμε πόσο ρεαλιστικό μπορεί να είναι. Αλλά δεν θα τον, δεν θα τον αφήσει να ξεφουσκώσει, καταλαβες. Ενδεχομένως, βέβαια, αν η ακρίβεια φουλάρι μέσα στο χειμώνα, αυτό πάλι να τον βοηθήσει για τον Απρίλιο που λες εσύ.
0: Και επειδή θα φαίνεται ότι θα έχει διαμορφωθεί και θα έχει εντυπωθεί πολύ καλά στους ψηφοφόρους και, και στους πολίτες στο δίπολο. Εγώ γι' αυτό πιστεύω θα τον βόλευε τον Απρίλιο να γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Γιατί με ένα εντυπωμένο δίπολο, όσοι λένε να φύγει ο Μητσοτάκης, θα κατευθυνθούν σε αυτόν που φαίνεται πιο πιθανό να τον κοντράρει.
1: Μισό λεπτό. Άρα αποκλείς την πιθανότητα να ανέβει το Πασόκ. Αυτό μου λες τώρα. Είσαι τέτοιος άνθρωπος.
0: Κοίτα να δεις. Εγώ όνειρα δεν θέλω να κόβω. Ούτε θέλω να βάζω φραγή σε φιλοδοξίες, για να το πω έτσι. Γιατί όπως ακούσουμε τώρα, φιλοδοξίες Δεν πεθαίνουνε.
1: Όχι, ρε. Συνήκει με μία ψήφο διαφορά.
2: Για να έρθει πολιτική αλλαγή, δεν μπορεί να έρθει χωρίς την νίκη του ΠΑΣΟΚ. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25-26% να πάει στο 41%. Είναι πιο ρεαλιστικός ο στόχος να λέει ο κ. Τσίπρας θα είναι πρώτος όταν έχει μια μικρή διαφορά από εμάς.
0: Πρώτον, βλέπει τις ίδιες δημοσκοπήσεις με τον Τζουτζιά και τον Σαμαρά.
1: Όλοι τα νούμερα όπως τους βολεύουν, έτσι. Θα σε ρίξω λίγο για να μην ανέβεις.
0: Πρώτον. Δεύτερον, μάλλον είναι πιο ρεαλιστικός.
1: Το 10 να πάει στο 38, από το 25 να πάει στο 38. Αυτό λες. Δηλαδή είναι λίγο μαθηματικά. Όχι μαθηματικά, αριθμητική.
0: Κοιτάξτε. Όταν τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει και το γυρίζουν το αφήγημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο Κακλαμάνης δεν ήταν.
1: Ναι, ο πρώτος. Ο πρώτος,
0: ο πρώτος που λέει: εντάξει, ας είμαστε ρεαλιστές.
1: Ναι, και η κυρία Γιανακοπούλου ήταν λίγο προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αντικειμενικά όταν είσαι πλέον στην τρίτη θέση και είσαι στο 10-11, δεν μπορείς να λες νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά. Βέβαια αυτό δεν λέγεται. Απλώς είναι το αφήγημα ότι δεν είπαμε ποτέ εμείς στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά θα το παλέψουμε. Μπορούμε.
0: Ναι, τα έλεγαν πριν το κόμμα Τσίπρα, αλλά νομίζω ότι δεν κάνανε αρκετά για να μην χρειάζεται να εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα για να είναι δεύτερο.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι πως πιστεύω και τον Τσίπρα ότι ήρθα γιατί υπήρχε κενό. Θα ερχόμουν έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά, ναι.
1: Δηλαδή τώρα.
0: Προγραμματισμένο το έχει. Μη σου πω από τη βραδιά του 23 που παραιτήθηκε.
1: Εγώ το 26 θα κάνω κόμμα, τελείωσε.
0: Το 26 θα κάνω κόμμα. Ποιος θα με βοηθήσει, Στέφανε!
1: Στέφανε, Νίκο. Σοκράτη, ελάτε όλοι εδώ.
0: Να βοηθήσετε λίγο, παιδιά. Ποιοι ακολουθούν τον κύριο Καραμέρο?
1: Κοίταξε.
0: Από παρετήσεις.
1: Σίγουρα είναι 15 βουλευτές από τους 24, οι οποίοι είναι έτοιμοι όποτε κάνει το κόμμα Τσίπρα και όποτε έχουν εκλογές να διεκδικήσουν θέσεις στη νέα λίστα. Παραπάνω μάλλον. Αλλά λέω για τους 15. Τώρα νομίζω ότι αν δούμε ανεξαρτητοποιήσεις μετά την 11η Ιουλίου, θυμίζω 11η Ιουλίου είναι η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που πάλι θα αποφασίσουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν. Γιατί το είχαν αποφασίσει 6 Ιουνίου, αλλά δεν περπάτησε. Οπότε να το ξανααποφασίσουμε, παιδιά. ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το κόμμα που έχει πάει 1,5% στις δημοσκοπήσεις, γι' αυτό συζητάμε.
1: 1,2. Και να δεις που το Σεπτέμβριο θα ξανακάνουν κεντρική επιτροπή να αποφασίσουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν. Δηλαδή είναι τρέλα.
0: Θα πάνε και στη ΔΕΘ να εξαγγέλνουν πρόγραμμα.
1: Δεν ξέρω. Κανονικά θα πρέπει να μην καλυφθεί αυτή η κεντρική επιτροπή. Αλήθεια σου λέω τώρα δηλαδή.
0: Για πες κανένα όνομα όμως.
1: Νομίζω ότι.
0: Αντώνη, θέλουμε ονόματα τώρα, όχι.
1: Θα πούμε, ρε. Εντάξει, θα πούμε. Βασίλης Κόκαλης. Είναι κοντά στο να είναι στα πρόσωπα που θα πατούσαν το κουμπί πιο νωρίς, αν δεν περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Νομίζω Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, είναι ο Σιμεών και Δίκογλου, ο Χάρης Μαμουλάκης, ο κύριος Ζαμπάρας, ο Γιώργος ο Γαβρίλος, ο Ανδρέας ο Παναγιωτόπουλος. Νομίζω πάνω κάτω εκεί κινούμαστε και βέβαια υπάρχουν και πολλοί άλλοι οι οποίοι.
0: Όλοι αυτοί θα αναξαρτοποιηθούν δηλαδή το επόμενο διάστημα. Εξάρτητοι πώς θα φτάσουν στη Βουλή.
1: Είναι ήδη 40. Θα φτάσω. Το ρεκόρ είχε γίνει βέβαια επί μνημονίων, αλλά τότε είχαμε μνημόνια. Τώρα δεν έχουν καμία δικαιολογία. Θα φτάσουν. Κάτσε, μην έχουμε και άλλες παραιτήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο αξιοποιήσεις.
0: Εξήγησε μου για ποιο λόγο μετά ο Μητσοτάκης να πάει στη Βουλή. Να την παραταθεί με ποιον.
1: Εντάξει. Να μην πάει στη Βουλή.
0: Μωρέ, θα πάει, αλλά θέλω να σου πω ότι όταν η Βουλή πλέον δεν αντικατοπτρίζει τις εκλογές.
1: Εντάξει,
0: ούτε τις εκλογές που έγιναν το 23 δεν αντικατοπτρίζει και το πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί σήμερα.
1: Αν σκεφτείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με 47 βουλευτές στις δεύτερες εκλογές, τις πρώτες είχε βγάλει 70 τόσο. Ναι, δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία. Αντιστοιχία και σε σχέση με τα πρόσωπα και σε σχέση με την αξιωματική αντιπολίτευση και σε σχέση με τους ανεξάρτητους. Μόνο το ΚΚΕ δεν έχει χάσει βουλευτή, θέλω να σου πω.
0: Και ούτε θα χάσει.
1: Ούτε θα χάσει. Το υπογράφουμε αυτό. Το παίζουμε στοίχημα σιγουράκι.
0: Υπάρχει μια περίπτωση να πάει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή την Παρασκευή για μια ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Δεν είναι σίγουρο ακόμα.
1: Α, μια παλιά.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι σίγουρο όμως ακόμα, δεν έχει κλειδώσει.
1: Καλά που μου το έπεσε.
0: Υπάρχει μια σκέψη.
1: Είναι δύσκολη εβδομάδα.
0: Πολύ δουλειά.
1: Τι να κάνουμε, Γιάννη, εμείς που είμαστε εδώ πρέπει να τα βγάλουμε πέρα. Ρε, εσύ, εντάξει τώρα, Ιούλιος και να γίνεται ίδιος χαμός. Ηρεμήστε λίγο, ρε παιδιά.
0: Και πού να δεις τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο.
1: Στην καρδιά του. Σταμάτα τώρα.
0: Πού να δεις τι μπορεί να γίνει τον Αύγουστο, Αντώνη.
1: Τον Αύγουστο θα λείπω.
0: Θα σε καμπάνια στον Αγιώκα, από τι σε νοιάζει.

0: Χθες, λέει, δύο φωτιές από βλαμμένους οδηγούς αυτοκινήτων μεταλλεπόρησαν. Ο Τάκης από το Λαγονίσι. Ο πρώτος πέταξε το τσιγάρο στον Κηφισό, πήρε φωτιά η νησίδα και από Ρέντι μέχρι τη Ρενό 50 λεπτά. Ο δεύτερος έκανε το ίδιο στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα η νησίδα μπροστά από το Τελωνείο πήρε φωτιά. Ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος δεν ήταν μόνο ταινία.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, όχι να πετάξει τσιγάρα το αυτοκίνητο, να πετάξει χαρτάκι έξω από το αυτοκίνητο κάτω στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα αυτό.
0: Και όμως υπάρχουν.
1: Ρε εσύ, είναι ποτέ δυνατόν. Εντάξει, έχουμε αλλάξει. Δεν είμαστε πια στο 80, ούτε καν στο 90 δηλαδή.
0: Αντώνη, okay. Είμαστε στη χώρα που είναι 70%. Εκτίμηση είναι αυτή, αλλά ένα 70%.
1: Θα υπερβάλλεις, θα σε διαψεύσω.
0: Ένα 70% όπου υπάρχουν ανελκυστήρες αυτόματοι που επιλέγεις. Πατάς το κουμπάκι το πάνω για να πάει το σανσέρ πάνω.
1: Δεν θα
0: πατάς το κουμπάκι το κάτω για να πάει το σανσέρ κάτω. Και αναλόγως μπαίνεις μέσα. Αν θες να πας πάνω, μπαίνεις μέσα στο σανσέρ όταν το βελάκι δείχνει προς τα πάνω. Δεν έχει νόημα να μπεις σε αυτό ενώ θες να πας κάτω και να ανέβεις μέχρι τον 8ο για να ξαναπάς μετά στο μείον 1 που αν θες να πας. Είμαστε στη χώρα που το 70% του χρησιμοποιεί λάθος ανελκυστήρες. Ναι.
1: Και θα πρέπει αυτό που περιγράφεις τώρα να ποινικοποιηθεί.
0: Δεν θα έπρεπε. Συγγνώμη, δεν θα έπρεπε.
1: Τουλάχιστον ένα πρόστιμο και γι' αυτό. Μην το πατάς λάθος το κουμπάκι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, μην μας πας τα νεύρα. Θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας με τα σανσέρ.
1: Α, νομίζω βλέπω τώρα στην τηλεόραση το βιντεάκι που έλεγες με το δημοψήφισμα. Έχει έτσι λίγο, είναι τρομολαγνικό, αναβοσβήνει όταν μιλάει ο Τσίπρας.
0: Και Ζωή Κωνσταντοπούλου βλέπω μέσα. Για να θυμίσουν ότι ήταν μαζί αυτοί κάποτε.
1: Συνεχίζει να μιλάει με τα καλύτερα για τον Τσίπρα, έτσι. Είδα κάτι συνεντεύξει με στην εβδομάδα.
0: Εσύ, κάποιες αγάπες δεν σβήνουν ποτέ.
1: Έχει σήμερα και αυτή την εκδήλωση η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα λοιπάσματα της Τραπετσόνας που έχει προαναγγείλει εκπλήξεις.
0: Το μόνο κόμμα που έχει πάρει τέτοια καθοδική τροχιά μετά τα δύο νέα κόμματα, Τσίπρα και Αριστιανού.
1: Και ο Βελόπουλος έχει πέσει πολύ.
0: Και ο Βελόπουλος.
1: Ξέρεις, όσοι είναι με το αντισυστημικό, τους πείραξε η Καριστιανού. Όσο αντέξει η Καριστιανού, βέβαια, γιατί και αυτή πέφτει.
0: Και αυτή πέφτει.
1: Και αυτή που ναι. Τρώει από τους άλλους.
0: Ναι, με ειδικά η ιστορία με το ακίνητο. Με έναν που της κάνει μήνυση τώρα που ήταν, λέει, στέλεχος και τον κατηγόρησε. Και... δεν πάει πολύ καλά γι' αυτό.
1: Μα συγγνώμη, εσύ κάνεις κόμμα και δεν έχεις έτοιμα τα γραφεία στην Αθήνα. Κάνεις κόμμα. Ποια είναι τα στελέχη τώρα της Καριστιανού? Πες μου, δύο ανθρώπους πέρα από τον Αυγερινό που το ξέρουμε και δεν βγαίνει κιόλας. Και δεν βγαίνουν κι αυτοί κιόλας. Ποιοι είναι αυτοί που αντιπροσωπεύουν το κόμμα?
0: Και η κυρία Καριστιανού βλέπω κάνει πολύ επιλεκτικές εμφανίσεις.
1: Δύο εμφανίσεις θα κάνει επιλεκτικές και ο Τσίπρας μέσα στην εβδομάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή το 23 δεν πήγε πολύ καλά στις λαϊκές γειτονιές, Δυτική Αθήνα, Περιστέρι, εκεί θα είναι μάλλον την Πέμπτη. Θυμάσαι το περίφημο του Μητσοτάκη για το Περιστέρι και τους Συντραυλικούς, ναι. Έτσι. Δεν είχε βοηθήσει ούτε αυτό, βέβαια, το 23. Άρα θα είναι την Πέμπτη συγκέντρωση στο Περιστέρι και την Παρασκευή έχει οικόνομη στη Λαγονίση. Άρα εκεί να διευκρινίσει λίγο τα της φορολόγησης.
0: Θα είναι και Μητσοτάκης.
1: Τι γίνεται με τα γρήγορα σκάφη, τα αργά σκάφη.
0: Θα είναι και Μητσοτάκης στον οικονόμηστα, θα πούνε και να γεια.
1: Α, εντάξει, σίγουρα. Την Παρασκευή,
0: την Πέμπτη ο Μητσοτάκης.
1: Α, την Πέμπτη.
0: Δεν θα συναντηθούν.
1: Δεν θα συναντηθούν.
0: Κρίμα.
1: Κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Τώρα στην επόμενη.
0: Θα το διατυπεί. Αλέξη, σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνεις για μένα.
1: Στην επόμενη. Λες να τον έχει πάρει τηλέφωνο, το έχει πει.
0: Το έχει στείλει λουλούδια στην Αμαλία. Σε περίμενα που ήσουν 3 χρόνια.
1: Θα έχει στείλει και στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα.
0: Καλά. Στον Ανδρουλάκη το βοτανικό κήπο θα έχει στείλει.

0: Ο Μητσοτάκης, ο οποίος φεύγει αύριο για Τουρκία.
1: Τουρκία, Άγκυρα.
0: ΝΑΤΟ.
1: Ναι. ΝΑΤΟ.
0: Φεύγει από. Βέβαια, είναι Τρίτη-Τετάρτη σύνοδος.
1: Ναι.
0: Φεύγει από αύριο, μήπως κάνει και με στάση πουθενά αλλού, δεν ξέρω.
1: Πού να κάνει στάση.
0: Δεν ξέρω.
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή τον Ερντογάν. Εγώ περιμένω τον Τραμπ, έτσι. Τώρα, μέσα στη εβδομάδα τον περιμένω. Εδώ να σκάσει μύτη. Μήπως περάσει και το Φάληρο, δεν ξέρω.
0: Με το αεροπλανοφόρο. Θα έρθει με αεροπλανοφόρο.
1: Γιατί λέγαμε ότι θα έρθει. Μας το είχε πει και η Guilfoyle, που είναι εγκαραντή.
0: Ναι, δεν έπεσε μέσα σε αυτό. Προς το παρόν, δεν ξέρεις. Κοίτα να δεις. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, με Τραμπ να αποθεώνει Ερντογάν
1: και
0: το πήγαινε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι μπορεί να μην είναι και εύκολη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εύκολη από ποια άποψη. Αν πάει εκεί και αρχίσει πάλι στο φίλο μου τον Ερντογάν τα F-35, ναι, θα βρούμε λύση να τα πάρει. Αυτό που δεν έγινε στο Λευκό Οίκο, θυμίζω, όταν είχε πάει ο Ερντογάν και όλοι περιμέναν ότι θα αποθεωθεί από τον Τραμπ. Δεν πήγε έτσι. Αλλά τώρα στην Άγκυρα, που θα γίνει σύνοδος του ΝΑΤΟ, υπάρχει πολύ παρασκήνιο από ό,τι ακούω για το θέμα των F-35. Με την δική μας πλευρά να βασίζεται πολύ στο Κογκρέσο. Mm-hmm. Γιατί σου λέει και να τα τάξει ο Τραμπ στον Ερντογάν, μπορεί επικοινωνιακά να φανεί κάπως ότι κάτι παίρνει από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, δεν ήρθε και στην Αθήνα πριν πάει στην Άγκυρα και όλα αυτά. Αλλά η ουσία είναι τι θα γίνει στο τέλος της ημέρας. Γιατί το Κογκρέσο συνεχίζει να έχει αντιστάσεις σε αυτό, συνεχίζει προφανώς να έχει λόγο για το τι θα γίνει με τα F-35 και λένε ότι. Και ο Τραμπ δεν μπορεί να ανοίγεται και πολύ από εδώ και πέρα, γιατί έχει μπροστά του και τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην είναι πολύ καλές για αυτόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά κρατάω εγώ αυτή την ανησυχία που υπάρχει και στην ελληνική πλευρά για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
1: Γιάννη, δεν θα τους δώσει τα καλά.
0: Θα τους θα δώσει χωρίς κινητήρες. Χωρίς ραντάρ.
1: Θα έχουν χιλιόμετρα πάνω. Θα πειράξει λίγο το κοντέλ και δεν θα είναι τα καλά. Αλλά,
0: κοίτα τώρα, έχουμε φτάσει στο σημείο, όμως σκέψου το. Και συνδέεται και με την κριτική που γίνεται και από τον κύριο Σαμαρά στα εθνικά και από άλλους. Να κάνουμε πλάκα για το αν τελικά θα έχουν κινητήρες στα F-35 που μπορεί να πάρει, μπορεί και να μην πάρει ο Ταγί Περντογάν. Όταν πριν 6 χρόνια η Τουρκία ήταν έτοιμη να έχει εργοστάσιο παραγωγής F-35 στη χώρα της. Και να κατασκευάζει 100 F-35. Και τελικά έχει... η Ελλάδα κάνει βήματα και άλματα μπροστά στην αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Και με τα Ραφάλ και με τα F-35 που θα έρθουν.
1: Πόσα χρόνια θυμάμαι, τα συζητάμε πια αυτά τα F-35, γιατί σε μια σύνοδο των ΝΑΤΟ, την τελευταία νομίζω που είχα πάει με Τσίπρα, που ήταν ο Τραμπ, είχα πάει επίτηδες στη συνέντευξη τύπου του Τραμπ, πάντα έτσι, ξέρει. Ποιες νομίζω πήγαινε έτσι.
0: Και οι πιο ωραίες είναι το Ερντογάν, να ξέρει.
1: Και το Ερντογάν, και στο Ερντογάν. Πήγαινα έτσι για το. Γιατί εννοώ, ήταν ο Μανώλης εκεί πέρα. Και νομίζω και τότε κάτι είχε ερωτηθεί και συζητηθεί, και ακόμα συζητάμε το ίδιο, αλλά τώρα ενδεχομένως είναι πιο κοντά, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Πάντως,
1: έχουν αλλάξει τα γεωπολιτικά.
0: Τα δικά μας είχαν κλειδώσει, θυμάμαι, σε μία επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον. Με Biden, νομίζω ήταν αυτή η συνάντηση που κλείδωσαν τα F-35.
1: Ωραία.
0: Όταν τα πήραμε εμείς. Για να δούμε, θα είναι πάντως η σύνοδος του ΝΑΤΟ, το πώς θα διαμορφωθούν και οι ισορροπίες στην Ευρώπη και αυτά που λέει η Αθήνα για την ευρωπαϊκή άμυνα, πώς θα είναι συμπληρωματική του ΝΑΤΟ και γενικότερα με τις εξελίξεις στην περιοχή μας, θα έχει σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Θα είναι και ο Μανώλης, θα είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Θα είναι και ο Σταύρος Ιωαννίδης.
0: Διαπιστεύσεις δώσαν, ναι.
1: Τα πάντα βγήκαν όλα.
0: Αρχίσανε
1: λίγο όπως πάντα του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Έχει τύχει να πάω στο ΝΑΤΟ, να μου έχει βγει η διαπίστευση την πρώτη φορά που πήγα και να περιμένω μέχρι το βράδυ γιατί δεν μου την εγκρίνανε.
0: Και μας είχε αγχώσει ο Μανώλης. Θα έχουμε, δεν θα έχουμε διαπιστεύσει, μα κάτι ζωντανά που έβλεπα τώρα στα δελτία. Τελικά και διαπίστευση και όλα.
1: Είναι λίγο αυστηρή εκεί στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, και είναι πολύ της καθυστέρησης.
1: Ναι, πολύ.
0: Τελευταία στιγμή να πεις πάρεις διαπίστευση και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, όλα λύνονται.

0: Τώρα φτάσαμε στη φάση των 16, επιμένεις Αργεντινή για το Μουντιάλ.
1: Με ανησύχησε λίγο στο τελευταίο παιχνίδι, θέλω να σου πω. Όχι, δεν επιμένω τόσο πολύ. Νομίζω πιο δυνατή είναι η Ισπανοί. Οι Γάλλοι δεν με ενθουσίασαν χτες, που νίξαν 1-0 την Παραγουάη και με πέναλτι του Εμπαπέ. Σήμερα έχει ωραίο παιχνίδι, 11 η ώρα, Βραζιλία-Νορβηγία. Δες το.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν σε βλέπω πολύ σίγουρα. Ναι.
0: Ξέρεις ποιο θέλω να δω.
1: Ναι.
0: Το Μεξικό με Αγγλία.
1: Λοιπόν, εκεί που θα κοιμίζει τον μπέμπι, 3 η ώρα το
0: Μεξικό,
1: πρωί.
0: Μεξικό-Αγγλία, ναι. Θέλω να το δω. Α, λέγανε, κάπου διάβαζα ότι θα επιτραπεί στους Άγγλους να πάρουν Viagra. Δεν θα μετρηθεί ως. Μη γελάς εσύ. Δεν θα μετρηθεί ως αντιβάντα, ως ουσία που αυξάνει την απόδοση, για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν στο υψόμετρο.
1: Βοηθάει το Viagra στο υψόμετρο.
0: Έτσι διάβαζα σε ένα site αυτό.
1: Τι μαθαίνει κανείς,
0: για να τα απεξέλθουν στις ανάγκες του οργανισμού να τρέξει, να κάνει σε αυτό το υψόμετρο που είναι συνηθισμένοι Μεξικανοί. Εξέταζαν ως λύση το Viagra. Τους κυνηγάνε μες στο εκείδωτο.
1: Ναι.
0: Χαμός.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες. Μπορεί και να αποδώσουν κιόλας οι Άγγλοι με το Viagra.
0: Έχω προτείνει.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
14: Η μερούλα.
13: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
15: Μύρισε όλη η γειτονιά.
16: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
17: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
18: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
19: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
20: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
21: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
22: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
23: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
24: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
25: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
26: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
27: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
29: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
30: 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό το λόγο η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε στο Μπρούκλιν, στη Νέα Υόρκη, αργά χθες το βράδυ. Κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας μια 21χρονη, ενώ σταθερή είναι η κατάσταση των υπόλοιπων 7 τραυματιών. Η αστυνομία επέσημαν ότι στο σημείο του συμβάντος εντόπισε ένα πυροβόλο όπλο, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε συλλήψεις μέχρι στιγμής. Την ίδια ώρα, πυρκαγιά ξέσπασε στη γέφυρα του Μπρούκλιν κατά τη διάρκεια της επίδειξης πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της 4ης Ιουλίου. Οι αρχές υποστήριξαν ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο περιστατικό. Δύο πυροσβεστικά οχήματα χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη γέφυρα, η οποία είχε κλείσει για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της επίδειξης των πυροτεχνημάτων.
31: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
30: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
32: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
30: Γενικά έθυρος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πρέουν βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, από τότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή βροχές και στην Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
0: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
30: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
32: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Υπηρετεί ως ένας από τους επικεφαλείς των ομάδων του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αποκατάστασης του Παρθενώνα. Αυτός φαντάζομαι ότι είναι ο τίτλος σας. Η δουλειά σας ποια είναι?
1: Η δουλειά μου εμένα είναι ως μαρμαροτεχνίτης και εργοδηγός στο συνεργείο τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι καθαρά στο αναστηλωτικό έργο. Έρχονται τα μάρμαρα από το Διόνυσο. Στο Ναβοτέριο τα ανεβάζουμε με δύσκολες συνθήκες 40 μέτρα περίπου ύψους να έρθουν στο εργαστήριο για να μπορέσουμε να τα παραλάβουμε με τη γέφυρα και κάνουμε την επεξεργασία των μαρμάρων. Κάθε μάρμαρο βέβαια έχει τη δικιά του δυσκολία. Από εκεί και πέρα είναι μια σειρά εργασιών που γίνονται μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα του συμπληρώματος ή ολόκληρου του μαρμάρου όταν χρειάζεται. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών του Παρθενώνα έχουν συμπληρωθεί με καινούριο μάρμαρο Διονύσου.
32: Όταν ρωτά κάποιος τι δουλειά κάνετε, τι του λέτε? Δουλεύω στον Παρθενώνα.
1: Η δουλειά μου, όπως σας είπα, είναι καθαρά αναστηλωτής. Είναι μαρμαροτεχνίτης, αναστηλωτής.
32: Αν δεν δουλεύετε στον Παρθενώνα, πού θα μπορούσατε να δουλεύετε?
1: Πριν πάω στο Παρθενώνα, ήδη ήμουν σε εργαστήριο 10 χρόνια πριν να ανέβω στο έργο αυτό και έτσι έκανα στη ζωή μου πάρα πολλά έργα όσο δούλευα τα 10 χρόνια. Γλυπτική. Έμαθα τη δουλειά σε έναν πολύ καλό καθηγητή. Από το 1975 μέχρι το 87 που πήγα και προσλήφθηκα στην Ακρόπολη ήταν καθαρά μαρμαρογλυπτική η δουλειά μου και είναι ακόμα βέβαια.

0: γεννήθηκατε?
1: Κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό του νομού Ηλίας, Αγία Τυριακή, κοντά στον Ερήμανθο, το οποίο τότε, ας πούμε, όταν έβγαλα το δημοτικό, αγαπούσα πάρα πολύ την Πέτρα και οι συνθήκες τότε ζωής στο χωριό ήταν πάρα πολύ δύσκολες, και έτσι ο κάθε γονιός έστελνε το παιδί του σε μια μεγαλούπολη να γίνει κάτι διαφορετικό, να μην τυραννιέται όπως ήταν οι δικοί μας γονείς εκεί, με συνθήκες άσχημες. Ναι, αγρότες, κτηνοτροφία, γεωργία. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και έτσι επέλεξαν να φύγουμε από το χωριό και να έρθω εγώ. Συγκεκριμένα είχα αδερφό της μητέρας μου, ο οποίος με φιλοξένησε τα πρώτα χρόνια. Και να φανταστείτε, όταν μου σύστησε το εργαστήριο αυτό που έμαθα τη δουλειά, το πρωί αναγκαστικά πήγαινα, δεν ήθελα να σταματήσω στο δημοτικό, ήθελα να πάω να βγάλω και γυμνάσιο λύκειο. Και έτσι μπόρεσα το πρωί να δουλεύω, να εργάζομαι, 3 ώρα να σταματάω, να πηγαίνω να διαβάζω και 7,5 ώρα πήγαινα στο νυχτερινό μέχρι τις 10 το βράδυ. Για να μπορέσω να μάθω μία τέχνη, να επιβιώσω κι εγώ, να μάθω κάτι στη ζωή μου.
0: Από την παιδική σας ηλικία εκεί στο χωριό, στην Αγία Κυριακή, θυμάστε κάτι πολύ έντονα ακόμη και σήμερα?
1: Καταρχήν δεν υπήρχε ακόμα δρόμος, δεν ήξερα τι πάει να πει αυτοκίνητο μέχρι τα 10 μου χρόνια. Τότε ήρθε και δεν είχαμε και ρεύμα. Το ρεύμα στο χωριό μου ήρθε το 1969 και ήμουν τότε 7 χρονών. Και η δυσκολία των ανθρώπων στο χωριό, ήταν πάρα πολύ δύσβατο το χωριό μας, δεν είχε το περιθώριο να έχεις δρόμο, να μπορέσεις με ένα αγροτικό αυτοκίνητο να κάνεις τη δουλειά σου. Μετά αυτό εξελίχθηκε βέβαια σιγά σιγά, αλλά τότε ήταν πάρα πολλά τα ζώα που είχαμε, γαϊδούρια, άλογα, μόνο έτσι μπορούσαν να κάνουν τις δουλειές τους. Και στις εποχές που οι γονείς μου είχαν το θέρος, εγώ σαν μικρό παιδάκι πήγαινα σε άλλες δουλειές που με έστελναν οι γονείς μου, δηλαδή στην ουσία από 6 χρονών μπήκα στη δουλειά.
0: Αυτό που έχετε να θυμάστε δηλαδή είναι μια άλλη δουλειά.
1: Για εκεί ναι, μια άλλη δουλειά βέβαια.
0: Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να κάνετε αυτή τη δουλειά, να βρεθείτε εκεί στο Μάρμαρο Γλυφείο?
1: Ναι, ναι.
0: Και να μάθετε την τέχνη.
1: Όταν ήρθε μου άρεσε να ασχοληθώ με την Πέτρα και ήμουν τυχερός που μπόρεσε ο θείος μου και είχε γνωστό αυτό τον μάστορα, να πω. Πήγα ας πούμε το 75-76 και ξεκίνησα, μπήκα στο χώρο και μου άρεσε αυτό σιγά σιγά και έμαθα τη δουλειά. Μου άρεσε το Μάρμαρο.
0: Λένε ότι αυτοί που κάνουν χειρονακτικές δουλειές κοιμούνται καλύτερα το βράδυ. Είναι πιο κουρασμένο το σώμα και το μυαλό όχι τόσο βασανισμένο. Είναι αλήθεια?
1: Για τότε ναι. Τώρα όσο μεγαλώνουμε δυστυχώς δεν είναι έτσι.
0: Όχι,
1: είναι 26 χρόνια που προσλήφθηκα στην Ακρόπολη. Μετά το 2000, γι' αυτό που ρωτάτε, εγώ πραγματικά είχα χάσει τον ύπνο μου. Γιατί είχα 65 άτομα στο κεφάλι μου, συναδέλφους που έπρεπε να τους δώσω αντικείμενο, να τους δώσω δουλειά όταν έγινε εργοδηγός. Και αυτό φανταστείτε ότι πολλές φορές ξύπναγα τη νύχτα, γιατί είχε πολλές δυσκολίες και η δουλειά και έπρεπε να είμαι επαγρύπνηση. Εντάξει, κοιμόσουν, αλλά πάντως υπήρχε έννοια. Και το βράδυ ακόμα ήταν πολλές μέρες που περιμέναμε μάρμαρα από το Διόνυσο. Έπρεπε να κλείσουμε την αεροπαγή του με τη Θρασύλου, να μην είναι αυτοκίνητο, γιατί 5,5 ώρα πρέπει να ήμασταν εκεί, να μπουν οι νταλίκες στο αναβατόριο, να φέρουν τους τεράστιους όγκους που περιμέναμε. Και φανταστείτε μετά με τι αγωνία πάλι σκεφτόμουν και το πώς θα ανέβουν οι όγκοι από κάτω από το αναβατήριο, 40-45 μέτρα ύψος με το γερανό. Φανταστείτε ότι εκεί θέλουν καλά δεσίματα τα μάρμαρα και να έρθουν πάνω, το οποίο έχουμε ένα ειδικό βαγόνι με ράγες τρένου, το οποίο αυτό τροφοδοτούσε. Ο ένας γερανός έδινε τα μάρμαρα στον άλλο στα εργαστήρια, που εκεί ξεκίναγε η λάξευση και ό,τι χρειαζόταν να γίνει πάνω στο κάθε νέο μάρμαρο.

0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Υπηρετεί ως ένας από τους επικεφαλείς των ομάδων του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αποκατάστασης του Παρθενώνα. Σκέφτεστε καμιά φορά ή πολύ συχνά, δεν ξέρω, ότι αντίστοιχα οι άνθρωποι που έχτισαν τον Παρθενώνα με τον Φιδία, πώς ανέβασαν όλους αυτούς τους όγκους εκεί πάνω?
1: Αυτό πραγματικά στα τόσα χρόνια και είναι, τι να σας πω, ασύλληπτο. Από ό,τι ακούμε, στη δυτική πλευρά του Ιερού Βράχου, αυτό ήταν όλο μπαζωμένο. Και εκεί πέρα με κάθε τρόπο, με άλογα, με... Ξέρετε, τότε ήταν 3.000 κόσμος που εργαζόταν. Ήταν σκλάβοι και τα ζώα ακόμα βοηθούσαν, τροχαλίες. Υπήρχε μια σειρά η οποία με μεγάλη δυσκολία, φαντάζομαι, ανέβαιναν τα μάρμαρα πάνω στο βράχο. Και μετά όταν ήταν και γινόταν η λάξευση, όταν τελείωνε ένα μάρμαρο, υπήρχαν ξύλινες καλωσιές με τροχαλίες, γερές κατασκευές βέβαια, με ξύλα πολύ γερά. Και εκεί μέχρι και έχουμε δει σχέδια ότι ήταν με ξύλινες σκαλωσιές.
0: Νιώθετε ένα δέος απέναντι στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, γιατί θα αφήσετε στους επόμενους κάτι που δεν ήταν δεδομένο?
1: Πάρα πολύ, είμαι καταρχήν περήφανος γιατί μπόρεσα και είμαι από τους τυχερούς που βάλαμε και εμείς μια συνέχεια σε αυτό το έργο, γιατί είχε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα μέχρι τώρα που μιλάμε. Καταρχήν σεβόμαστε γιατί έχει μια τρομερή γεωμετρία, είναι Πανεπιστήμιο Γεωμετρίας ο Παρθενώνας και οι αρχαίοι πρόγονοί μας είναι ένα σύμβολο του πολιτισμού μας. Ο Παρθενώνας μας γνωρίζει όλος ο πλανήτης από αυτό το έργο. Και σίγουρα νιώθω υπερήφανος γιατί όλα μου αυτά τα χρόνια ξέρω ότι άφησα κάτι πίσω μου πολύ καλό. Δηλαδή θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια να είμαστε καλά. Αν δεν γίνει κάτι σοβαρό, δεν θα ξαναβάλει, πιστεύω, χέρι σε αυτή την αναστήλωση που κάνουμε αυτά τα χρόνια. Με τον τρόπο που γίνεται αναστήλωση. Και με το υλικό που χρησιμοποιούμε, γιατί παλαιότερα, πριν 120 χρόνια, 130, ο Μπαλάνος, ο τότε αναστηλωτής, το μόνο μέταλλο που υπήρχε ήταν το σίδερο, το οποίο είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του μάρμαρου. Και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια αναγκαστήκαμε να κατεβάσουμε μάρμαρα κάτω, τα οποία ξεκινήσαμε από την ανατολική πλευρά του ναού. Δηλαδή έχουμε δουλέψει και στις τέσσερις πλευρές. Το κυρίως έργο ξεκίνησε το 87 ανατολικά, που είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές στα μάρμαρα, ρηγματώσεις. Κατέβηκαν μέχρι τα Κοιονόχρανα όλα κάτω. Μιλάμε για τόνους τώρα μάρμαρα, για πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Αυτά λοιπόν αποκολλήθηκαν, καθαρίστηκαν όλες οι αντορμίες που είχαν από τα σίδερα, είχαν σπάσει και κομμάτια και έτσι δέθηκαν με οπλισμό εσωτερικό το σύγχρονο τιτάνιο. Τώρα πια δεν βάζουμε το σίδερο, βάζουμε το πιο σύγχρονο μέταλλο που είναι το τιτάνιο και αντέχει και σε 10 ρίχτερ. Δηλαδή άμα γίνει κάτι έχει τέτοια ταλάντευση που
0: πείτε
1: δεν
0: μου κάτι
1: ζημιά.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, ποια είναι η βασικότερη διαφορά ανάμεσα σε έναν μαρμαροτεχνίτη που δουλεύει καθημερινά και λαξεύει το μάρμαρο και φτιάχνει πρωτομές ή κάτι άλλο, και σε έναν τεχνίτη που είναι στο σημείο της Ακρόπολης? Είναι η ευθύνη μεγαλύτερη?
1: Και τα δύο ως μαρμαροτεχνίτες έχουν δυσκολία. Δεν μπορείς ακόμα και στη γλυπτική σε ένα άγαλμα να κάνεις λάθος, αλλά ειδικά στο μνημείο που είμαι εγώ τόσα χρόνια, εκεί δεν συγχωρείται τίποτα. Το μάρμαρο αφαιρείται, δεν προσθέτεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις, άρα δεν δικαιολογεί λάθος. Ο Παρθενώνας έχει, όπως σας είπα, τεράστιες δυσκολίες. Όλα τα μάρμαρα έχουν καμπυλότητα, δεν είναι κανένα μάρμαρο γωνιασμένο. Να είναι γωνιά, να πεις το παίρνω και το τοποθετώ. Άρα λοιπόν έτσι όλα τα μέλη στον Παρθενώνα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, το καθένα ξεχωριστά, για να υλοποιηθεί και να έρθει στις διαστάσεις που πρέπει. Έχει πολλά κρυφά σημεία επικίνδυνα.

0: επικεφαλής των ομάδων του τεχνικού γραφείου και του εργαστηρίου της συντήρησης για την αποκατάσταση του Παρθενώνα. Φαντάζομαι ότι κάτω από εσάς στην ιεραρχία υπάρχουν πολλοί και πάνω από εσάς ακόμη περισσότεροι. Πώς γίνεται η παραγωγική διαδικασία, πώς γίνεται αυτή η συνεννόηση, πώς φτάνει η επιθυμία του κύριου Κορέα, ας πούμε, μέχρι εσάς για να ξέρετε τι ακριβώς θα κάνετε την επόμενη μέρα?
1: Πάνω από μένα είναι η διευθύντριά μου, είναι η προσταμένη του έργου και μετά είμαι εγώ. Όσο είναι τον κύριο Μανώλη Κορέα, είναι που βγαίνουν τα προγράμματα, τα τετραετή προγράμματα τα οποία έχουν την ευθύνη από το ΚΑΣ, τι είναι να υλοποιηθεί αυτά τα 4 χρόνια που παίρνουν και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ή από το κάθε ταμείο που δίνει χρήματα. Εγώ τώρα πάω στο γραφείο, έχω συνεργασία με την προϊσταμένη, παίρνω τα σχέδια, μου δίνει τι ακριβώς είναι να γίνει στο δίμηνο, στο τρίμηνο, και έτσι λοιπόν με τη σειρά μου εγώ προγραμματίζω, βλέπω τα μέλη τα οποία μου έχει δώσει τι δουλειά πρέπει να γίνει, και βέβαια έχω και με τους πολιτικούς μηχανικούς συνεργασία, γιατί όταν ο μαρμαροτεχνέτης ετοιμάσει το συμπλήρωμα και πάει να το ενώσει με το αρχαίο μέλος, όταν είμαστε και επαφές είναι σωστές, δηλαδή έχουμε ένα μάρμαρο το οποίο υπάρχει και είναι το καινούριο που πρέπει να ενσωματωθεί με το αρχαίο. Εκεί πέρα η σειρά έχει ως εξής. Είναι ο εκμαγείας ο οποίος βγάζει το καλούπι, τη θράψη. Μετά επεμβαίνει ο μαρμαροτεχνίτης που έκανε τέλεια δουλειά για να έρθει αυτή η θράψη να κουμπώσει σωστά χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά, να είναι καλά ταιριαγμένο. Μετά παίρνω από τον πολιτικό μηχανικό τους οπλισμούς που χρειάζονται εσωτερικούς με το τιτάνιο, γίνεται η συγκόλληση με λευκό τσιμέντο Δανίας, από τα καλύτερα τσιμέντα. Αφού ρημάσει το μάρμαρο μετά από 28 μέρες που προβλέπει ο πολιτικός μηχανικός, τότε ξαναεπεμβαίνει ο μαρμαροτεχνίτης αυτό το άπεργο που υπάρχει, το περισσότερο ενώ μάρμαρο καινούριο, να το λαξεύσει και να έρθει στην επιφάνεια του αρχαίου και στη διάσταση του κάθε μέλους που έχουμε να κάνουμε.
0: Φαντάζομαι θα σας έχουν ρωτήσει πολλοί γιατί απαιτούνται τόσα χρόνια για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Και κάποιος μπορεί να πει αντίστοιχα, μα δεν είναι πολλά μπροστά σε αυτά που χρειάστηκαν για να χτιστεί ο Παρθενώνας.
1: Γίνεται μια συντονισμένη εργασία. Δεν είναι μόνο μια ειδικότητα ο μαρμαροτεχνίτης. Βέβαια ο μαρμαροτεχνίτης είναι η δύναμη και το έργο αυτό που βλέπετε περνάει από τα χέρια του. Σίγουρα για το κάθε μέλος που φτιάχνουμε περνούν από πάνω 10 ειδικότητες. Από τον αρχιτέκτονα μέχρι και τον εργατοτεχνίτη. Πρέπει με σειρά να έρθουν τα μάρμαρα από το Διόνυσο. Να έρθουν στη διαδικασία να ανέβουν πάνω. Οι χώροι μας είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Έχουμε τον τουρίστα μέσα στα πόδια μας. Ειδικά η διάβαση που είναι να περάσουν τα μάρμαρα προς τα εργαστήρια. Πολλές φορές χρειάστηκε να πάμε πάρα πολύ πρωί 9 ώρα στοπ. Γιατί περνάνε ειδικά όταν είναι το καλοκαίρι οι τουρίστες, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Παρ' όλα αυτά περνάμε τα μάρμαρα μέσα στα εργαστήρια, αλλά είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή τα εργαστήρια που έχουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε πάρα πολύ περιορισμένοι, δεν έχουμε την πολυτέλεια να γίνεται περισσότερη παραγωγή, αλλά το κάθε μάρμαρο περνάει και από την κάθε ειδικότητα. Δηλαδή πρέπει μέχρι να υλοποιηθεί, να φτιαχτεί το μάρμαρο, όπως σας είπα, χρειάζονται 7 ανθρώποι να επέμβουν πάνω να μπορέσει να τελειώσει το συμπλήρωμα, να πάει στη θέση του.
0: Δηλαδή αν δεν είχαμε όλον αυτό τον τουρισμό, γιατί πια τον έχουμε και χειμώνα και καλοκαίρι, αν δεν ανέβαινε τόσος κόσμος στην Ακρόπολη, μπορεί και να είχατε τελειώσει νωρίτερα?
1: Παρουσιάζονται πολλά προβλήματα. Πρώτον, έχουμε καιρικές συνθήκες. Από ό,τι ξέρετε, τον τελευταίο καιρό με τον κορονοϊό αποσυντονιστήκαμε τέλειως. Θα μπορούσε βεβαίως να είχαμε τελειώσει ακόμα νωρίτερα. Μετά είναι εργαλεία τα οποία τόσα χρόνια χαλάνε γερανοί, έλλειψη προσωπικού. Είναι πάρα πολλά οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά. Και εξάλλου είναι τόσο υπεύθυνη δουλειά που για να κατεβάσεις τα μάρμαρα και να τα ξανατοποθετήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι, όπως σας είπα, και πολύ βαριά τα μάρμαρα. Λέμε για 5 τόνους τώρα επιστήλια. Έχει τεράστιες δυσκολίες.

0: Είπατε ότι λείπουν μαρμαροτεχνίτες. Είναι λιγότεροι οι νέοι που κάνουν πια αυτή τη δουλειά?
1: Ναι, δυστυχώς οι παλιοί μαστόροι συνταξιοδοτούνται. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει γύρω στα 15 άτομα τα οποία από τα χέρια μου έχουν μάθει τη δουλειά. Κάθε θέση, και εγώ τώρα φεύγω σιγά σιγά, χειρεύει, δεν ξαναγίνεται πρόσληψη.
0: Δεν υπάρχει αντικαταστάτης.
1: Ναι. Η αντικατάσταση είναι ότι στα τόσα χρόνια που είμαι εγώ εκεί, κάθε 4 χρόνια γινόντουσαν προσλήψεις που ερχόντουσαν συμβασιούχοι. Μέσα σε αυτά τα χρόνια...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410 91 760.
11: Κινητό 6945 3627 08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας.

0: ΕΠΑ 16 εναντί ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Να δύο καζίνο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση και γίνεται διαφρογή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η πυροσβεστική στο Κιλκής για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας και πρόκληση πυρκαγιών χθες από αμέλεια. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Υπογραμμίζει ότι όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς που παριστάνουν τους επαναστάτες. Συζητάμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, δηλώνει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία με ισχυρή τεχνολογική βάση. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει ένα μικρό πυρηνικό αντιδραστήριο, τονίζει ο κύριος Γκρόσι. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη αργά χθες το βράδυ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι ένας από τους επικεφαλείς των ομάδων του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αποκατάστασης του Παρθενώνα. Ο τίτλος σας ποιος είναι για αυτό το έργο? Επικεφαλής των ομάδων Τεχνικού Γραφείου?
7: Όχι, είμαι εργοδικός του συνεργείου του Παρθενώνα στο αναστηλωτικό έργο, δηλαδή στους μαρμαροτεχνίτες. Έχω την επίβλεψη μόνο για τα μάρμαρα, για την λάξευσή τους και για την καταβίβασή τους και για την επανατοποθέτησή τους.
6: Πόσοι άλλοι υπεύθυνοι υπάρχουν σε αυτό το έργο?
7: Σε αυτό το έργο είναι πάνω από μένα δύο. Είναι η προϊσταμένη μου και η διευθύντριά μας. Αλλά στο έργο πάνω η διευθύντρια έχει το γραφείο της, είμαστε εγώ και προϊσταμένοι.
6: Έχει χρειαστεί να διαφωνήσετε για κάτι?
7: Ναι.
6: Και να χάσετε χρόνο ίσως?
7: Χρόνο όχι, απλά πάνω στην κουβέντα, λόγω εμπειρίας, μπορεί κάποιο τεχνικό κομμάτι της δουλειάς και για πιο συντομία και για πιο ευκολία να έχω πει τη γνώμη μου, να διαφωνήσουμε. Καμιά φορά γίνεται αυτό που λέω εγώ, αλλά και καμιά φορά είναι και ο πολιτικός μηχανικός, είναι και οι προϊσταμένοι που μπορεί, ας το πούμε, να γίνει και κάτι που είναι δικό τους.

0: Από το εργαστήρι πώς βρεθήκατε στον Ιερό Βράχο? Πώς σας διάλεξαν να είστε ένας από τους τυχερούς που θα λαξεύει το μάρμαρο του Παρθενώνα?
1: Ναι, ναι. Τυχαία, μόλις έφυγα από το εργαστήριο που έμαθα και τη δουλειά και ήμουν έτοιμος να ψάξω κάτι να κάνω, τυχαία βρέθηκα με έναν φίλο και μου λέει: ενδιαφέρει να πας στον Παρθενώνα, γιατί τώρα από ό,τι ξέρω παίρνουν μαστόρους. Και δεν έχασα την ευκαιρία και πήγα όντως και συναντήθηκα μαζί του, τον βρήκα, μου είπε δύο πράγματα και τι να κάνω διαδικαστικά. Όντως πήγα, έκανα αίτηση το 1986 το Σεπτέμβριο, με κάλεσαν μέσα στον Νοέμβρη, Δεκέμβρη περίπου, έδωσα εξετάσεις με άλλους 15-20 ακόμα συναδέλφους μαρμαροτεχνίτες. Τότε οι συνθήκες ήταν διαφορετικές από ό,τι σήμερα που προσλαμβάνουν κόσμο με τον ΑΣΕΠ. Τότε λοιπόν ήταν μια επιτροπή η οποία αποτελούταν από δύο καλούς μαστόρους, τότε εργοδηγούς, αρχιτέκτονα, πολιτικό μηχανικό, και πέρασε από μια διαδικασία να γνωρίζεις τα εργαλεία, να σου δώσουν να δουλέψεις μάρμαρο, ένα ρετάλι που είχαμε εκεί πέρα, ένα κομμάτι μάρμαρο το οποίο δεν θα το χρησιμοποιούσαμε κάπου, και είδαν τις δυνατότητες μου να δουν αν ξέρω να χτυπάω το μάρμαρο, να το λαξεύω. Και ήταν πολύ δύσκολα τότε. Να φανταστείτε μια ερώτηση που μου έκαναν. Το τότε μάρμαρο που ήρθε το 86, το μεγαλύτερο μάρμαρο που είχε έρθει τότε στον Παρθενώνα, περίπου 6 μέτρα μήκος, ένα 10 ύψος και 55 πάχος, με μια ματιά να πω τι διάσταση είχε το μάρμαρο. Και δεν έπεσα έξω, δηλαδή το κύβησα, και από τους 9 τόνους που ήταν έπεσα ένα τόνο έξω, δηλαδή χωρίς να έχω μέτρο στα χέρια μου. Αλλά ήταν συνθήκες πολύ τότε δύσκολες, και μάλιστα θυμάμαι τότε βγήκα δεύτερος στη βαθμολογία που έγινε.
0: Και πώς επιβιώσατε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Μέχρι να πάω στη...
0: Μέχρι να φτάσετε ως εδώ, δηλαδή από το 1987
1: που ξεκίνησε.
0: Μέχρι σήμερα, το να είναι κανείς την ίδια δουλειά και να μην φεύγει απαιτεί ένα μηχανισμό επιβίωσης, όχι μόνο γιατί οι άλλοι τον θέλουν εκεί, αλλά και γιατί ο ίδιος εξακολουθεί και περνά καλά και δεν θέλει να πάει κάπου αλλού.
1: Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος που θα θέλει ο καθένας να δουλέψει. Εγώ το ζήλεψα πάρα πολύ, δηλαδή τις πρώτες μέρες που πήγα ήταν ένα βουνό μπροστά μου. Αλλά είχα τη δύναμη, ήξερα το μάρμαρο και λέω κάποιοι θα με βοηθήσουν, να δω κάτι θα κάνω κι εγώ. Και αγάπησα τόσο πολύ και νιώθω και περηφάνεια, γιατί είναι τόσο ευχάριστη δουλειά που εμένα μου αρέσει προσωπικά. Έπρεπε να είχα φύγει πριν 2 χρόνια και ακόμα εξακολουθώ να είμαι, γιατί βλέπω ότι το έργο με χρειάζεται. Το αγαπάω βέβαια πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και εξακολουθώ ακόμα να είμαι. Τώρα φέτος σκέφτομαι να...
0: Έχετε
1: να φύγω.
0: Παιδιά?
1: Έχω 2 παιδιά, ένα γιο και μία κόρη. Ο γιος μου κάνει τη δικιά μου δουλειά και η κόρη μου εργάζεται, και έχω μία καλή οικογένεια, έτσι, 2 παιδιά, πολύ ευχάριστα.
0: Λείψατε στα παιδιά σας, στην οικογένειά σας, όλο αυτό το διάστημα που δουλεύατε εντατικά για τον Παρθενώνα?
1: Κοιτάξτε, κάθε γονιός έχει το ωράριό του. Εγώ, εντάξει, πήγαινα στο σπίτι 3-3,5 ώρα όσο μπορούσα. Ήμουν μαζί τους, τα βοηθούσα, φροντιστήρια, καταλαβαίνετε, τότε σε μικρές ηλικίες. Δεν τους έλειψα, όχι. Ήμουν μαζί τους και αυτά στο σχολείο το πρωί, από το σταθμό που ήταν ακόμα μικρότερα. Όλα καλά.
0: Νιώθετε δημόσιος υπάλληλος ή υπηρετείτε έναν πολύ ιερό σκοπό?
1: Καθόλου δημόσιος υπάλληλος. Καταρχήν η υπηρεσία που δουλεύω είναι εποπτευόμενη από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι ιδιωτικό δικαίου. Γι' αυτό σας είπα ότι κάθε τετραετές πρόγραμμα απαιτούσε αυτό που λέγαμε να γίνει, έπρεπε να γίνει. Και αν υπήρχε μια καθυστέρηση 6 μήνες, δεν ξέρω πόσο, θα ήταν ή από καιρικές συνθήκες ή και από τον κορονοϊό που σας είπα, που τότε μας αποσυντώνησαν πάρα πολύ. Αλλά θυμάμαι τότε που πρωτοϊδρύθηκε η ΙΣΜΑ το 2000 και ανέλαβα και το έργο ως εργοδηγός τότε, κατέβηκε όλη η βόρεια πλευρά από τον 3ο μέχρι τον 10ο κύωνα, μέχρι κάτω στη Βαθμίδα. Όλοι σπόνδυλοι, επιστήλια, ό,τι μάρμαρο υπάρχει πάνω από τα κυωνόκρανα, με λίγα λόγια μέσα ο χώρος, το σηκός του ναού, ήταν μια οικοδομή.
0: Και αυτό με πόσους ανθρώπους πάνω κάτω?
1: 65 άτομα. Φανταστείτε ότι ήταν τεράστια, πολλά τα μέλη. Οι σπόνδυλοι που κατέβηκαν, ο Μπαλάνος τότε τα κενά τους τα είχε ενσωματώσει με μπετό. Καλούπονε δεν είχε τότε χρήματα για να βάλει μάρμαρο και δεν θα είχε και τρόπο να τα ανεβάσει στο ναό.
0: Οπότε όλα αυτά έπρεπε να ξανααποδομηθούν.
1: Βεβαίως,
0: και να στηθούν,
1: ναι,
0: από την,
1: ναι,
0: αρχή.
1: Ναι, ναι, ναι, για να γίνουν καινούργια συμπληρώματα εκεί που υπήρχε το μπετό, να γίνουν συμπληρώμα με νέο μάρμαρο Διονύσου. Και φανταστείτε, από το 2000 μέχρι το 2009 όλος αυτός ο όγκος μαρμάρων κατέβηκε και ανέβηκε μέσα σε 8 χρόνια.
0: Από το 1987 που είστε εκεί, κύριε Αγγελόπουλε, οι υπουργοί πολιτισμού έρχονται, επιβλέπουν,
1: ναι,
0: με έναν τρόπο το έργο.
1: Όχι, δεν θα έλεγα όλοι, αλλά κάποιοι έχουν ανέβει, κάποιοι υπουργοί.

0: αξιότητες απαιτεί η δουλειά σας? Πρέπει να είναι κανείς υπομονετικός, εργατικός?
1: Και τα δυο μαζί, σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον, υπομονή. Εργατικός είναι κάποιος, αν δεν έχεις υπομονή σε αυτό που κάνουμε εμείς, δεν μπορείς να βγάλεις αυτό το αποτέλεσμα.
0: Χέρια δεν παίζουν ρόλο. Δεν πρέπει κανείς να έχει μια ιδιαίτερη δεξιότητα στα χέρια?
1: Ναι. Η δεξιότητα είναι στο χρόνο που μαθαίνει στη δουλειά να μάθει κάποιος για να είσαι καλός και τέλειος μάστορας να μιλάς με το μάρμαρο. Όταν έρθεις και κουβεντιάζεις με το μάρμαρο, το δουλεύεις σαν να του αρέσει και αυτόν. Δηλαδή, αν το χτυπάς κόντρα, αν χτυπάς κόντρα το μάρμαρο, σε πάει και αυτό κόντρα. Δεν βγάζεις αποτέλεσμα. Σπάς τα χέρια σου. Βέβαια όμως, ο μαντρακάς και το καλέμι απαιτεί να έχεις τη δύναμη και μάλιστα προπονείσαι, εξασκείσαι για να...
0: Α, χρειάζεται δύναμη, χρειάζεται κόπος δηλαδή. Δεν είναι εννοείται, μόνο τρόπος.
1: Εννοείται ότι χρειάζεται δύναμη. Ειδικά σε εμάς και γενικά, ας πούμε, στη δουλειά τη δικιά μας, αλλά ιδίως στον Παρθένα, να πούμε εγώ, σας λέω ότι είναι τεράστια τα μάρμαρα, πρέπει να εξοικειωθείς μαζί τους. Χρειάζονται τούμπες, δηλαδή τώρα φανταστείτε ένα μάρμαρο 8 τόνους, γιατί χρειάζεται να κάνεις την κάτω του έδρα, την πάνω έδρα, την πλάγια έδρα. Άρα λοιπόν πρέπει όλο αυτό να κάνεις κινήσεις τέτοιες, ζημιά να μην γίνει, με ειδικούς ανθρώπους να μπορούν να κάνουν τούμπα. Και ευτυχώς όλα τα χρόνια δεν έχει ανοίξει η Ρουθούνη. Δηλαδή δεν είχαμε κανένα ατύχημα και καμία απώλεια. Τουλάχιστον στον χώρο και γενικότερα στο βράχο επάνω δεν έχει ακουστεί ποτέ. Κάθε κίνηση που κάνουμε θεωρούμε ότι είναι... Όταν λύγει, ας πούμε, να το πω σκηνή, σαμπάνι το λέμε εμείς, και έχει ημερομηνία λήξη, δεν το ξαναχρησιμοποιούμε, παρά το βάζουμε στο περιθώριο, στον οδή, φεύγει και παίρνουμε καινούριο.
0: Όταν είδατε το τελευταίο κομμάτι του μαρμάρου που μπήκε και συμπληρώθηκε το παζλ πια του αετώματος, ναι, βάλατε τα κλάματα?
1: Ένιωσα πολύ χαρά. Τα κλάματα που δεν τα έβαλα, άλλοι όμως συγκινήθηκαν, θα έλεγα. Αλλά ένιωσα μεγάλη χαρά που τελείωσε αυτή η όψη του ναού, γιατί είναι η βιτρίνα. Μπαίνοντας από τα προπήλαια, το πρώτο πράγμα που βλέπει ένας επισκέπτης είναι η δυτική πλευρά, είναι ένα αριστούργημα για μένα αυτή τη στιγμή. Αλλά νιώθω ευχαρίστηση γιατί κουράστηκα πολύ για αυτά τα δύο μάρμαρα, και πνευματικά αλλά και σωματικά.
0: Ποιο ήταν δυσκολότερο, ποιο σας δυσκόλεψε περισσότερο, το σώμα ή το μυαλό?
1: Το μυαλό. Γιατί το σώμα πια είναι σε τέτοια φάση προπονημένο και καθόλου δεν νιώθω κούραση πάνω στη δουλειά τις ώρες που δουλεύω. Αλλά πνευματικά έπρεπε, είναι τέτοιες οι διαστάσεις του συγκεκριμένου μαρμάρου και ενσωματώθηκαν και δύο αρχαία μέλη τα οποία ήταν κάτω
0: κάπως
1: πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια. Και μάλιστα το ένα το βρήκε ο κύριος Μανώλης Κορές, το ταύτισε με το είδη που αυτό που ξέραμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολη η προσαρμογή στο νέο συμπλήρωμα. Αυτό απαιτεί να βγάλεις καλούπι, ο εκμαγιάς. Μετά να πάω εγώ με τις λίγες σωζόμενες επιφάνειες αρχαίες εξωτερικές, να μπορέσω να το βάλω κάτω, να μπορώ να σημαδέψω με τα μέτρα που μου έχει δώσει ο αρχιτέκτονας, γιατί έχει κλείσει στο τελευταίο μάρμαρο αυτό που ήδη μπήκε τώρα. Είναι το αέτομα και έχει την κλίση. Δηλαδή το μεγαλύτερο ύψος είναι 3,75 σχεδόν και καταλήγει στο 2,40. Φανταστείτε όλο αυτό την κλίση. Ότι απαιτούσε πολύ καλό σημάδεμα για να μπουν και τα δύο αρχαία μέλη ακριβώς στη θέση. Και δεν συγχωρείται ούτε χιλιοστό να κάνεις λάθος.

0: Κυρία Αγγελόπουλε, όλοι κάνουμε μια δουλειά η οποία αλλάζει καθημερινά. Αλλάζουν οι μέθοδοι, αλλάζει ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη δουλειά. Όλοι μας έχουμε καινούργια εργαλεία. Φαντάζομαι ότι εσείς δεν αναλωθήκατε ποτέ στη σκέψη ότι κάποιος θα πάρει τη δουλειά σας.
1: Όχι, κανένας, ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Απλά σας λέω ότι, όπως είπατε, με τα σύγχρονα μηχανήματα, σίγουρα υπάρχουν μηχανήματα τα οποία μας βοήθησαν πάρα πολύ και για να προχωρήσει πιο σύντομα το έργο και για να δουλεύεις και λιγάκι πιο ξεκούραστα σαν μάστορας. Δηλαδή, υπήρξαν πατέντες που ειδικά για τους σπονδύλους έβγαζαν πάρα πολύ, όπως είναι η ράβδοση και είναι 4,5 εκατοστά το βάθος της. Σίγουρα εκεί πέρα, για να το κάνεις όλο αυτό 11-10 μέτρα ύψους ραβδώσεις, προηγήθηκε μηχάνημα το οποίο μας βοήθησε να έρθει περίπου κοντά στην τελική του διάσταση.
0: Από το 87 μέχρι σήμερα που ανεβαίνετε στο βράχο, παρακολουθείτε τον κόσμο που έρχεται και θαυμάζει τον Παρθενώνα. Έχει αλλάξει ο κόσμος, έχει αλλάξει η συμπεριφορά του απέναντι στο μνημείο.
1: Οι τουρίστες, έχω παρατηρήσει πάρα πολύ και τώρα αλλά παλαιότερα, με τέτοια ευλάβη ερχόντουσαν με τα βιβλία τους, καθόντουσαν έξω από την περισχύνηση. Κάθε κίνηση που κάναμε εμείς μέσα ήταν με ένα «ο», θαυμάζανε αυτό που κάναμε. Και επίσης μου έκανε εντύπωση που όλοι ήταν, ειδικά και με τους ξεναγούς, με ένα βιβλίο στο χέρι και κοίταζαν, διάβαζαν και κοίταζαν το ναό. Και πολύ κάτω από τα 2-3 κυπαρίσια που έχουμε, βλέπω ότι γονατίζουν κάτω ή σταυροπόδιοι, βρίσκουν κάπου να κουμπίσουν και ζωγραφίζουν. Και θυμάμαι ένα συγκεκριμένο ότι μπήκε μια κοπέλα μέσα στο ναό, έβγαλε τα παπούτσια της στον πρόναο, ανέβηκε στην ανατολική πλευρά του ναού στον πρόναο και γονάτισε, προσκύναγε και έκλαιγε. Αφού πήγα εγώ και τη σήκωσα, τη έδωσα λίγο νερό, ήταν έτοιμη να λιποθυμήσει.
0: Από το δέος που ένιωσε. Η Μελίνα Μερκούρη ανέβαινε στον Παρθενώνα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Μελίνα Μερκούρη ήταν το ξεκίνημα του έργου για μένα. Αυτή έδωσε το εύνασμα και ξεκίνησε η αναστήλωση του Παρθενώνα. Και όλα ξεκίνησαν από την βορειοανατολική πλευρά του ναού, από το σεισμό του 81, η λεοντοκεφαλή στη γωνία από το κούνημα ήταν ετοιμόρροπη να πέσει. Και τότε ο κύριος Κορές στήσανε αμέσως ειδικής καλουσίας στη γωνία να κρατηθεί να μην πέσει η λεοντοκεφαλή και από εκεί και πέρα ξεκίνησαν όλα. Ήρθαν γερανοί και κυρίως αναστήλωση ξεκίνησε από το 85-86 και μετά.

0: Αν ήταν εδώ, λέτε, θα ήταν ευχαριστημένοι τώρα που φτάσατε μέχρι αυτό το σημείο.
1: Ναι, αρκετά. Είναι τόσες πολλές οι δουλειές που έχουν γίνει πέρα από αυτό που συζητιέται και συζητάμε τώρα για το δυτικό έτομα. Ξεκινήσαμε από την ανατολική πλευρά. Κατέβηκαν όλα τα μέλη μέχρι τα Κιονόχρανα. Μετά, πρέπει αυτό να το αναφέρω, στην νότια πλευρά ο πέμπτος Κίωνας ήταν μία από τις δυσκολότερες επεμβάσεις που στα χρόνια μου έχουν γίνει. Δηλαδή, μία πατέντα, βγήκαν όλα τα μέλη από πάνω και έμεινε όλη η κολόνα, φανταστείτε, περίπου 70 τόνους βάρος. Δέθηκε ο δεύτερος πόνδυλος με ειδική κατασκευή που έκανε μία πατέντα κύριος Κορές. Σηκώθηκε μισό εκατοστό, έσυρε 2 μέτρα προς το ναό για να μπορέσουμε τον πρώτο σπόνδυλο να βάλουμε συμπληρώμα, το οποίο ήταν 50% κενό. Ήταν ετοιμόρροπο να πέσει η συγκεκριμένη πλευρά που σας λέω. Και έτσι έγινε ο πρώτος σπόνδυλος, ενσωματώσαμε το καινούριο συμπλήρωμα και ξαναήρθε στη θέση που έπρεπε πάλι ολόκληρος ο Κίωνας. Και θυμάμαι τότε είχαν έρθει οι δημοσιογράφοι, τηλεόραση, και ο μηχανισμός αυτός απαιτούσε συντονισμό για να μπορέσει να πάει 2 μέτρα βόρεια μέσα στο ναό, και ξαφνικά κοιτάζω η κολόνα πήγαινε λες και 10 ρίχτερ, έτσι, αλλά ήταν προγραμματισμένο. Δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, όλοι ψάχνουν, δεν ήταν κανένας, είχαν απομακρυνθεί όλοι.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι ένας από τους επικεφαλείς των ομάδων του Τεχνικού Γραφείου και Εργαστηρίου Συντήρησης και Αποκατάστασης του Παρθενώνα. Άλλαξε ο χαρακτήρας σας αυτά τα χρόνια της δουλειάς. Κάνετε
1: πάρα
0: μια
1: πολύ
0: σκληρή δουλειά.
1: Πάρα πολύ, γιατί έχεις να κάνεις με επιστήμονες, έχεις να κάνεις με πολιτισμό, η συμπεριφορά πρέπει να είναι ανάλογη.
0: Πώς και δηλαδή?
1: Εντάξει, σεβασμός. Και εγώ με τη σειρά μου θα έπρεπε όλο αυτόν τον κόσμο που είχα τα 60 άτομα και μετά έρθαν να λατώνονται, ο καθένας ήθελε το δικό του τρόπο να συμπεριφερθείς. Να
0: γίνατε πιο ευέλικτος ή πιο σκληρός, πιο αφεκτικό?
1: Πιο ευέλικτος. Σκληρός δεν μπορώ να πω, απλά ήταν έτσι ο τρόπος μου που ήμουν πολύ κοντά με τον κάθε συνάδελφο και έδειχνα ότι δεν χρειάζεται ούτε ένταση, ούτε να τσακωθείς, ούτε να διαφωνείς. Γινόταν όσο μπορούσα πιο καλά και ευχάριστα η δουλειά μας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα αλλάζατε δουλειά αν είχατε αυτή τη δυνατότητα.
1: Όχι, όχι. Εκεί μου άρεσε, πήγα. Με τα πρώτα χρόνια βέβαια δυσκολεύτηκα στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι φοβόμουν και το ύψος, γιατί εκεί και η δουλειά μας είναι στα 15 μέτρα ύψος. Δηλαδή τώρα φανταστείτε με αυτή τη ζέστη, έχω και την ευθύνη, αλλά 11 η ώρα κατεβαίνουμε κάτω, δεν μπορείς να δουλεύεις σε 10 μέτρα ύψος πάνω, να τρίβεις ή να κόβεις ή να τοποθετείς.
0: Αμείβεται καλά η δουλειά σας?
1: Θα έλεγα τώρα όχι.
0: Παλιότερα καλύτερα.
1: Παλιότερα,
0: δηλαδή,
1: όταν έγινε η ΕΣΜΑ, υπήρχε ένα μεγάλο και καλό κίνητρο. Δηλαδή, υπήρχαν πόνους. Ήταν ο υπεύθυνος, ο οποίος όταν ο καθένας είχε ένα μέλος, έπρεπε να δώσει ένα χρόνο να τελειώσει. Και εκεί πέρα ήταν 35% επιπλέον ο μισθός. Δηλαδή, όταν έκανε τη δουλειά σου όπως θα έπρεπε και στον χρόνο που έπρεπε, και στον εργοδικό ήταν το 50%. Αυτό μετά το 2010 που έγινε αυτό που έγινε, κόπηκαν τα πάντα, μειώθηκε αρκετά κατά 50%, ειδικά και ο δικός μου μισθός και των συναδέλφων.
0: Γιατί όμως θα λέγατε σε ένα νέο παιδί σήμερα να κάνει αυτή τη δουλειά?
1: Ειδικά για εκεί που είμαι εγώ τώρα, κανένας, μα κανένας δεν θέλει να αναλάβει τη δικιά μου θέση. Δεν έχει κίνητρο,
0: ναι,
1: καταρχήν. Άρα σου λέει, θα πάω εγώ τώρα να ελέγχω ή να έχω την μεγάλη ευθύνη της δουλειάς, γιατί έχει ακόμα συνέχεια. Ο ναός έχει μέσα αρκετή δουλειά.
0: Πόσα χρόνια θα χρειαστούν ακόμη?
1: Αυτό το σωστικό πρόγραμμα θα έλεγα εγώ,
0: ναι,
1: το οποίο είναι μέχρι το 2030, είναι 4 μάρμαρα στο δυτικό στο υπέρθυρο, στη δυτική πλευρά του ναού, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί ένας τεράστιος όγκος μπετού που είναι γύρω στα 7 μέτρα επί 3-4 μέτρα περίπου. Πρέπει να κοπεί, να αποκολληθούν όλα τα αρχαία μάρμαρα που ήδη έχει ο Μπαλάνος βάλει μέσα στον πετό, όπως σας είπα και στην βόρεια πλευρά με τους πονδύλους. Αυτό λοιπόν πρέπει να φύγει το τσιμέντο, να μπουν 2 αρχαία μέλη τα οποία υπάρχουν πάνω στο καινούριο μάρμαρο που έχουμε φέρει, και καταλαβαίνετε τις δυσκολίες και τα βάρη που θα αντιμετωπίσουν, και δεν είναι και εύκολη και η χώρη να έχεις για 7 μέτρα μάρμαρο τώρα, να μπορείς να το φέρεις βόλτα για να κάνεις και τη δουλειά σου όπως πρέπει. Άρα λοιπόν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να γίνουν αυτές οι δύο επεμβάσεις.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, τι σας σπρώχνει να σηκωθείτε κάθε πρωί από το κρεβάτι σας, ποιο είναι το κίνητρο για να πάτε στη δουλειά σας?
1: Η συνήθεια τόσων ετών, πραγματικά δεν ξέρω, με το που ξυπνάω το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να ανέβω πάνω στο ναό. Και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι μένω προγραμματισμός, αλλά κάθε τι που τελειώνει και το τοποθετούμε νιώθω πολύ διαφορετικά, ότι έφυγε αυτό, πάμε στο επόμενο. Πάει και αυτό, πάμε στο
0: Πιστεύετε
1: επόμενο.
0: Πιστεύετε στο Θεό ή στους 12 θεούς του Ολύμπου?
1: Όχι, στο Θεό πιστεύω.
0: Συνομιλείτε με την Αθηνά.
1: Στο Θεό πιστεύουμε, αλλά θυμάμαι παλιά ο πρώην προϊστάμενος μου για τις καιρικές συνθήκες γελούσαμε. Λέγω, άντε έβαλε το χέρι της η Θεά Αθηνά και δεν βρέχει σήμερα. Γιατί είχαμε να κάνουμε κάτι, ας πούμε, να τοποθετήσουμε... Ιδίως στη βόρεια πλευρά τον βάλαμε καταφραή το τελευταίο πιστήλιο. Καταφραή είναι ότι δεν έχεις περιθώρια, χιλιοστό, πρέπει να μπει το τελευταίο μάρμαρο, να κουμπώσει ο ναός και εκεί απαιτεί καιρικές συνθήκες άπνοια. Τουλάχιστον όσοι θα είναι μαζί σε αυτό το μάρμαρο να είναι πλήρως συντονισμένοι για να μπορέσει από πάνω να κατέβει σιγά σιγά με το χειριστή του γερανού να μπορέσει να γίνει δουλειά σωστά χωρίς να γίνει απώλεια καμία, να μην σπάσει καθόλου κάτι, κόχη ή οτιδήποτε άλλο.
0: Για ποιο επίτευγμα της ζωής σας νιώθετε περήφανος?
1: Τώρα τι να σας πω, αυτά τα δυο έχω να πω, ότι πρόσφερα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Θα φύγω από εκεί και θα σκέφτομαι όσο ζω αυτό που έχει γίνει, μεγάλο επίτευγμα. Και το σημαντικότερο είναι ότι αγγίξαμε το χώρο το οποίο οι πρόγονοί μας είναι ο ελληνικός πολιτισμός. Αυτό το έργο μας ξέρει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης από αυτό το έργο. Άρα λοιπόν αυτό θα σκέφτομαι, θα το νιώθω και είμαι σίγουρος ότι οι επισκέψεις μου χωρίς ιδιότητα πια θα είναι πολύ συχνές, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό διάστημα. 1-2 χρόνια θα πηγαίνω, γιατί το νιώθω, πρέπει να πηγαίνω να βλέπω και τη συνέχεια. Και σίγουρα μου το έχω και πει και προϊστεμένη μου, σίγουρα και η γνώση μου ή μια οτιδήποτε δυσκολία υπάρξει μπορεί να βοηθήσει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Γιώργου Αγγελόπουλου. Είναι μαρμαροτεχνίτης. Εργάζεται στην αποκατάσταση του Παρθενώνα. Ηχογράφηση.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προϊσταμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή Κυριακή. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Πριν δούμε τα θέματα της επικαιρότητας, οι απαραίτητες συστάσεις, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε δασική έκταση στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο φλέγεται ακόμη, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Λόγω της φύσης των υλικών, δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να κατασβεστεί πλήρως η φωτιά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Τουλάχιστον τρεις βιοτεχνικές μονάδες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές μαζί με οχήματα και εξοπλισμό, ενώ λίγο πριν τα μεσάνυχτα εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Παράλληλα, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες. Οι 3 παρουσίασαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, ο 4ος ορθοπαιδικό. Για τη φωτιά έχει συλληφθεί ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση της συγκεκριμένης φωτιάς.
1: Αυτό που αντίκρισα δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. 4-5 μέτωπα φωτιάς παντού, να καίγονται εργοστάσια, να καίγονται σπίτια.
2: Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Η πυρκαγιά μπαίνει προς οριοθέτηση.
3: Οι ρήψεις θα συνεχίζονται, εν αέρια μέσα θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δύο αυτά τα εργοστάσια.
0: Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες στο μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας κατηγόρησε για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση αντιπολίτευση.
4: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
5: Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους.
6: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή.
0: Νέες βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά με βίντεο που ανήρτησε στα social media. Δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Το ίδιο το κόμμα θα είναι υπεύθυνο για τις πολιτικές τις οποίες ακολουθεί. Βέλη από τον πρώην Πρωθυπουργό και κατά της Δώρας Μπακογιάννη, η οποία τον έχει επικρίνει σε δημόσιες τοποθετήσεις της για τη γενικότερη στάση του.
7: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχα στην αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα, τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
0: Με μια φαντασμαγορική εκδήλωση και ένα εντυπωσιακό σοου πυροτεχνημάτων που διήρκησε 40 λεπτά και από το οποίο σοου ξέσπασε και μια πυρκαγιά, σοβαρή πυρκαγιά στη γέφυρα του Μπρούκλιν, οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας τους και με παρελάσεις σε κάθε γωνιά της χώρας και με τον Ντόναλντ Τραμπ στο επιτυακό του μήνυμα να αναφέρεται στα αμερικανικά ιδεώδη και να καταδικάζει για μια ακόμη φορά τον κομμουνισμό.
8: That's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
9: Είχαμε μια φοβερή βροχοθύελα στην Ουάσιγκτον. Δεν άκουσε ούτε τη φρουρά του, δεν άκουσε κανένα. Ήθελε να σπάσει το ρεκόρ Guinness ομιλιών προεδρικών σε αυτό το χώρο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, Μαρόκο και Γαλλία, οι πρώτες ομάδες που πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ. Οι τρικορόρ επικράτησαν τις Παραγουάης με 1-0 και το Μαρόκο του Καναδά με 3-0.
10: Εκτέλεσε τον Χακίμι το σου γκολ! Γκολ για το Μαρόκο με τον Ουναΐ! Εμπαπέ, γκολ για τη Γαλλία στο 70!
0: Απόψε Βραζιλία-Νορβηγία στις 11 το βράδυ και για τους ξενύχτιδες στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία. Και μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες. Ο Γιούργεν Κλοπ, ο 59χρονος τεχνικός, επιστρέφει στους πάγκους μετά από μια διετή απουσία, μετά και την αποχώρησή του από τον πάγκο της Λίβερπουλ, αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας. Όσο για τον καιρό, ηλιόλουστος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτές είναι, κυρίες και κύριοι, βασικές ειδήσεις της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Έχει προκαλέσει αυτή η φωτιά εκτεταμένες ζημιές σε δύο εργοστάσια και βεβαίως κατά τη διάρκεια της νύχτας οδήγησε στην εκένωση κατοικημένων περιοχών του αστικού ιστού εκεί της περιοχής. Μέσω μηνυμάτων που εστάλησαν από το 112 υπήρξε μια γιγαντία, μια τεράστια επιχείρηση κατάσβεσης από την πυροσβεστική υπηρεσία, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, διότι λόγω των ισχυρών ανέμων ήταν πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και βεβαίως το γεγονός ότι η φωτιά αυτή ξέσπασε τη νύχτα εμπόδισε την πυροσβεστική σε πλήρη παράταξη να μπορέσει να κατασβέσει τη συγκεκριμένη φωτιά. Δεν μπορούσαν, να το πούμε πιο απλά, να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό είχε επιπρόσθετες δυσκολίες για την πυροσβεστική και υπήρξε, ξαναλέμε, και μια ευρύτερη ανησυχία για τους παρακείμενους οικισμούς. Μην έχουμε ζητήματα εκεί με αυτά. Τελικά, τέλος καλόλα καλά, από ό,τι φαίνεται, από την άποψη ότι από νωρίς το πρωί έχουμε ενημερωθεί πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη συγκεκριμένη φωτιά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο από τους τρεις δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί στην ευρύτερη περιοχή του αεροκάστρου και μας δίνουν από νωρίς το πρωί τη συνολική εικόνα. Πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Κοκολάκο. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Είσαι στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στην περιοχή της Φιλοθέης, εκεί όπου καταλαβαίνω πως έχει επικεντρώσει η πυροσβεστική τις δυνάμεις της στις τελευταίες ώρες.
11: Μπορεί η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ να είναι βελτιωμένη, όμως εδώ η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών συνεχίζει, μένεται και είναι μια πολύ δύσκολη μάχη αυτή που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στην περιοχή της Φιλοθέης, καθώς η φωτιά και οι ανακυκλώσιμα υλικά και η πλαστικό και η ξύλο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τα πεζοπόρα τμήματα που επιχειρούν μέσα στο εργοστάσιο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά, χρειάζονται συνεχώς την βοήθεια και τη συνδρομή εναέριων μέσων. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας την εικόνα, ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον θα πραγματοποιήσει τώρα μια στοχευμένη ρήψη νερού πάνω από την φωτιά στο εργοστάσιο, προκειμένου να βοηθήσει τα πεζοπόρα τμήματα στη συνέχεια να μπουν μέσα σε αυτό και να σβήσουν τη φωτιά. Πηγές πυροσβεστικής, βέβαια, Πέτρο, μας αναφέρουν ότι η κατάσταση θα διαρκέσει πολλές ώρες ακόμη.
0: Λόγω των υλικών αυτών που είναι έφλεκτα, καταλαβαίνουμε πως όλη την ημέρα τώρα θα επιχειρούν, θα ρίχνουν νερό έτσι ώστε να σβήσει και η τελευταία αιστεία φωτιάς. Αλλά αυτό θα χρειαστεί όντως χρόνο, Βαγγέλη.
11: Ακριβώς. Και ουσιαστικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει το εργοστάσιο, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος με τους ανέμους η φωτιά να ξεφύγει εκ νέου από το εργοστάσιο και να επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις που υπάρχουν. Ναι. Υπάρχουν εργοστάσια με στρώματα και άλλες επιχειρήσεις, αλλά και σπιτιά στα μόλις 300 μέτρα από το εργοστάσιο. Συνεπώς,
0: μια μικρή βιομηχανική ζώνη που υπάρχει εκεί επί της ουσίας, έτσι, και η οποία επλήγει πάρα πολύ από τη συγκεκριμένη φωτιά. Για αυτή την επιχείρηση στην οποία βρίσκεσαι, μπορούμε να πούμε ότι έχει καταστραφεί ολοσχερός, Βαγγέλη.
11: Έχει καταστραφεί ολοσχερός. Η εικόνα είναι μια δυστοπική εικόνα και η εικόνα που μας μετέφεραν εδώ οι κάτοικοι της Φιλοθέης, οι οποίοι μένουν λίγα μέτρα μακριά, ήταν μια εικόνα κόλασης χθες το βράδυ. Είδαν την φωτιά να πλησιάζει απειλητικά στα σπίτια τους. Κάποια από τα σπίτια μπήκε μέσα στις αυλές, ωστόσο εδώ έδωσαν την τελική μάχη, όπως μας έλεγαν οι πυροσβέστες. Έβαλαν όλα τα οχήματά τους μπροστά, μπήκαν όλοι οι πυροσβέστες μπροστά και κατάφεραν να την σταματήσουν σε αυτό εδώ το σημείο.
0: Μάλιστα, διότι το χειρότερο δυνατό σενάριο θα ήταν να επεκταθεί αυτή η φωτιά και σε σπίτια που βρίσκονται πιο κάτω εκεί στην περιοχή. Μας τα άδειξες όλα αυτά με την κάμερα του Sky από νωρίς το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρφαλιά. Και ο Πάνος Γαρφαλιάς βρίσκεται στο Ρεόκαστρο. Είναι αυτή την ώρα έξω από βιοτεχνία εμπορίας υφασμάτων. Μια βιοτεχνία η οποία επίσης έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές πάνω από αυτή τη φωτιά. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Έχει καταστραφεί δυστυχώς ολοσχερός και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ένα τμήμα της, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν το εσωτερικό που είχε περάσει η φωτιά, πέρασε σε όλο το κτίριο, ένα τμήμα του κατέρευσε προφανώς λόγω των θερμικών φορτίων.
0: Είναι παλιές επιχειρήσεις αυτές πάνω, είναι παλιά εργοστάσια.
12: Είναι παλιά βιοτεχνία η συγκεκριμένη. Και το άλλο που είναι ο Βαγγέλης είναι ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης με πολλά έφλεκτα υλικά. Ξεκίνησαν με 4 μέτωπα, ξεκίνησε η φωτιά, τα οποία γίνανε 2. Στην ουσία προπορευόταν το 1, το οποίο έφτασε στην μονάδα ανακύκλωσης. Εκεί περικύκλωσαν τη μονάδα ανακύκλωσης οι πυροσβέστες με τα οχήματα, μην αφήνοντας να περάσει σε γειτονικές επιχειρήσεις. Το ίδιο ακριβώς έκαναν όταν κατέβαινε το 2ο μέτωπο της φωτιάς στην βιοτεχνία με τα υφάσματα. Εκεί λοιπόν περικύκλωσαν τη φωτιά, όμως η φωτιά είχε ήδη μπει στο κτίριο, έτσι λοιπόν το κατέστρεψε ολοσχερός. Έχει καταρρεύσει όλη του η σκεπή, δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα όρθιο. Συνεχίζουν να υπάρχουν φλόγες, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην φωτιά, όμως οι πυροσβέστες και σε αυτά τα 2 σημεία έχουν ακόμα να κάνουν πολύ.
0: Πάντως αυτοί οι φραγμοί που στήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις κατά διάρκεια της νύχτας, ξαναλέω πως όταν ξεσπάει πάνω μου, το ξέρεις και εσύ από το ρεπορτάζ, από την εμπειρία σου, όταν ξεσπάει μια φωτιά τη νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους πυροσβέστες να κάνουν το οτιδήποτε, δεν έχουν και τη βοήθεια από αέρος, από τα εναέρια μέσα. Εδώ όμως αυτοί οι φραγμοί, τους οποίους και έστησαν γύρω από αυτά τα εργοστάσια, γύρω από αυτές τις βιοτεχνίες, κρίνονται εκ του αποτελέσματος ότι ήταν σωτήρι, ναι, για την ευρύτερη περιοχή, για τον οικισμό εκεί.
12: Και όταν ήρθε το πρώτο φως της ημέρας και ήρθαν τα πρώτα φυτικά, τα 2 καναντέρ και στη συνέχεια τα ελικόπτερα για να κάνουν τις ρήψεις, τότε λοιπόν έπεσε το θερμικό φορτίο, κατάφεραν να πλησιάσουν περισσότερο και στα 2 κτίρια και έτσι να αρχίσει σιγά σιγά να συμμαζεύεται και το ένα μέτωπο αλλά και το άλλο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ακόμα αρκετή δουλειά, λένε οι πυροσβέστες, όμως βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με χθες. Οι φλόγες φτάνανε σε ύψος 2 ώρες, λέγξιμες βέβαια, κυρίως από τις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες εκείνη τη στιγμή επιχειρούσαν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ πάνω και σε για το ρεπορτάζ, να είσαι καλά, και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, κυρίες και κύριοι, είναι στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα, εκεί όπου φαίνεται πως ένα αυτοκίνητο, από ένα αυτοκίνητο ένας πυνθήρας ήταν ικανός για να προκαλέσει όλη αυτή τη μεγάλη φωτιά και όλη αυτή την αναστάτωση στην ευρύτερη περιοχή. Τι ακριβώς συνέβη και τι εξετάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τώρα την επόμενη μέρα για τα αίτια της πυρκαγιάς, θα μας πει ο Δημήτρης. Είχε όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι Πέτρο από Θεσσαλονίκη, από την περιοχή του Ρεοκάστρο. Εδώ που σχεδόν ένα 24ωρο μετά ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουμε το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά.
0: Ναι, ήταν να το εξηγήσουμε λίγο, γιατί είναι πραγματικά απίστευτος ο τρόπος και η υπόθεση εργασίας που κάνουν οι ανακριτικές αρχές στο ανακριτικό της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο ακόμη, απλώς λέμε ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο, να εκεί ενδείξεις και τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Πες μας λοιπόν.
13: Λίγο μετά τις 8.30 εγώ και ο Σωτήρης Αθανασίου, ο Κονολίτης, που κάναμε νωρίτερα ρεπορτάζ στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας που είχε μία πυρκαγιά, επιστρέφαμε στη Θεσσαλονίκη όταν είδαμε ένα τεράστιο πέπλο μαύρου καπνού, το οποίο ξεπηδούσε από την δυτική πλευρά της πόλης. Όταν λοιπόν καλέσαμε την πυροσβεστική, μας είπε ότι είχε δεχτεί κλήση για μία πυρκαγιά σε όχημα στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Ωστόσο, εμείς απορρίσαμε για το πώς γίνεται να έχει τόσο πυκνό καπνό. Μέσα σε λίγα λεπτά, όλο αυτό πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις και ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά με τις εκενώσεις των οικισμών, με το συνεχές πύρινο μέτωπο να ξαπλώνεται όλο και περισσότερο. Άμεσα ξεκίνησε και η έρευνα του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής και προχώρησε στην προσαγωγή αρχικά ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος φαίνεται να ήταν ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος. Εν τέλει φαίνεται πως ομολόγησε το ότι αυτό στην προσπάθειά του να απεμπλακεί από ένα ανάχωμα στο οποίο είχε κολλήσει με το αυτοκίνητό του, προκάλεσε σπινθήρες και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Μάλιστα, το
0: 76χρονο ήταν και υποκριτή. Σε εκείνο το επαρχιακό δικό δίκτυο στο οποίο βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός, σε κατάσταση μέθης από ό,τι λένε οι περισσότεροι μάρτυρες που βρίσκονται εκεί στην περιοχή και οι πληροφορίες τις οποίες έχουν συλλέξει οι αρχές. Έπεσε σε ένα χαντάκι, δεν μπορούσε να βγει με το αυτοκίνητό του από το χαντάκι αυτό, οπότε προφανώς γκάζωσε πάρα πολύ, υπήρξε σπινιάρισμα και από τους πινθήρες εκδηλώθηκε αυτή η πυρκαγιά.
13: Ακριβώς.
0: Πραγματικά απίστευτο, δεν έχουμε ακούσει κάτι αντίστοιχο.
13: Ακριβώς, και το σημείο αυτό το οποίο βρισκόμαστε βρίσκεται περίπου 2 με 3 χιλιόμετρα πιο μακριά από το σημείο που είναι οι συνάδελφοι και περιγράφουν τις πυρκαγιές από τις επιχειρήσεις. Για να καταλάβουν ο κόσμος το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε και πόσο μακριά έφτασε αυτή η φωτιά.
0: Το λόγος είναι ότι φυσάει και πολύ στην περιοχή, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έχει πολλούς καιρούς ανέμους που πλέουν από χθες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
13: Εννοείται. Σήμερα ευτυχώς είναι λίγο καλύτερη κατάσταση. Φυσικά και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή ημέρα συνολικά στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο δεν υπάρχουν αυτοί τόσο ισχυροί άνεμοι που ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν σταμάτησαν να πνέουν, να αλλάζουν συνεχώς φορά, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Το λέγαμε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ότι ο στόχος των επίγειων δυνάμεων, καθώς μόνο αυτοί μπορούσαν να συνδράμουν εκείνη την ώρα, δεν ήταν να σβήσουν το μέτωπο, αλλά να το περιορίσουν σε βαθμό να μην καούν σπίτια. Εν τέλει το κατάφεραν και πραγματικά ξένουν συγχαρητήρια γι' αυτό. Όσον αφορά τον 76χρονο, να σου πω ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, ότι έχει συλληφθεί, όπως σου είπα, οδηγείται αυτή την ώρα στην εισαγγελία, στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να απολογηθεί για την πράξη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Εμείς τώρα θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, μαρτυρίες κατοίκων του Ωραιοκάστρου για το πώς έζησαν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Καταλαβαίνετε πως υπήρξε πολύ μεγάλη ανησυχία και ήταν και μια στιγμή αυτή κατά την οποία ξέσπασε η φωτιά αυτή, που πολλοί ήταν εκτός της οικίας τους, εκτός του σπιτιού τους. Οπότε προσπάθησαν να προσεγγίσουν την περιουσία τους. Δεν ήταν αυτό όμως καθόλου εύκολο. Υπήρχε και ένας πολύ πυκνός καπνός, ο οποίος είχε καλύψει όχι μόνο την περιοχή του Ωραιοκάστρου, πολλές περιοχές εκεί της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε μαρτυρίες των κατοίκων και πώς το έζησαν όλο αυτό από χθες το βράδυ.
14: Μας είπαν οι γείτονες να έρθουμε γρήγορα στο σπίτι για να προφυλάξουμε το σπίτι μας. Πήγα σύντομα στο σπίτι μου και έπειτα βρήκα μια ομάδα εθελοντών στην Ευκαρπία. Μου είπαν τα παιδιά ότι χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται εθελοντές. Πήρα το μηχανάκι, μου ήρθα εδώ πέρα και αυτό που αντίκρισα, δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. 4-5 μέτωπα φωτιάς παντού, να καίγονται εργοστάσια, να καίγονται σπίτια. Γίνεται ο κακός χαμός. Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν.
15: Εκεί κάτω είχε ένα εργοστάσιο με λάδια, το οποίο πήρε από νωρίς φωτιά και κάνανε περάθρουπες προσπάθειες για να το σβήσουν. Και τώρα λέει ότι είναι ένα εργοστάσιο ανακυκλώσεως. Χαμός γίνεται.
0: Μικρή παύση τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά εδώ και λίγα λεπτά σε εξέλιξη στη Χαλκίδα. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, και όχι μόνο στη Χαλκίδα, υπάρχει και ένα δεύτερο συμβάν στη Ρόδο. Τώρα, όσον αφορά την φωτιά που ξέσπασε πριν τη μία και μισή στη δροσιά Χαλκίδας, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και εκδόθηκε για ένα μήνυμα από το 112 ενημερώνοντας τους κατοίκους στο Μπουρνόντα Χαλκίδας να είναι σε ετοιμότητα. Είναι καλή τουλάχιστον η πρώτη εικόνα από τις προσπάθειες κατάσβεσης, 40 πυροσβέστες, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα μαζί με πεζοπόρα τμήματα της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στο σημείο. Τουλάχιστον η πρώτη εικόνα από το συγκεκριμένο μέτωπο είναι ενθαρρυντική από την πυροσβεστική. Δύσκολη είναι η φωτιά, η οποία έχει ξεκινήσει περίπου την ίδια ώρα, λίγο μετά τη 1:30, σε δασική έκταση στις Αμμούδες Ρόδου. Μιλάμε για μια λίγο πιο δύσκολη φωτιά, γιατί μιλάμε για δάσος στο συγκεκριμένο σημείο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες μαζί με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων της 11ης ΕΜΟΔΕ στο συγκεκριμένο σημείο και έχουν κινητοποιηθεί και 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει μια δυσκολία στην λήψη νερού λόγω κυματισμού από τα αεροσκάφη μας, τονίζουν αρμόδια αξιωματικοί. Είναι μια έρπουσα πυρκαγιά η οποία κινείται γρήγορα. Δεν απειλείται κάποια υποδομή ή κατοικίες, όμως είναι μια δύσκολη φωτιά. Από εκεί και πέρα να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια νεότερη ενημέρωση που είχαμε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα και αφορά μια πυρκαγιά στον Ελαιώνα Θήβας σε χαμηλή βλάστηση, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, πριν από ελάχιστα λεπτά όπως αντιλαμβανόμαστε. Έχουν σπεύσει ήδη 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα σαν μια πρώτη απόκριση για τη συγκεκριμένη φωτιά.
0: Μάλιστα, τρεις φωτιές δηλαδή, οι οποίες ξέσπασαν τα τελευταία λεπτά. Η μία στη Χαλκίδα, η άλλη στη Ρόδο και η τρίτη μας λέει στη Θήβα. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Εννοείται, οτιδήποτε νεότερο έχεις, εδώ είμαστε να μας ενημερώσεις, Γιώργο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στη φωτιά στο ωραίο καστρό. Χρήστος Βροντός, εθελοντίστας ο πυροσβέστης στη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων, μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στους Δεκατιανούς. Έχει αξία να ακούσουμε τη μαρτυρία του.
2: Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο γρήγορη καλή εξέλιξη. Από τις περίπου 2 τα ξημερώματα που άρχισε να κοπάζει ο άνεμος, κρατήθηκε η φωτιά να μην περάσει σε γειτονικούς οικισμούς, κατασβέστηκε. Είχε μείνει μόνο το εργοστάσιο αυτό το μεγάλο που βγάζει τεράστιο αποπνικτικό καπνό και σκεπάζει την Θεσσαλονίκη, συν μία ακόμα μονάδα παραγωγής υφασμάτων.
0: Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, και αυτός μίλησε στους Δεκατιανούς σήμερα το πρωί. Μας μετέφερε τα καλά νέα για την πορεία αυτής της φωτιάς στο ωραίο κάστρο.
17: Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ δεν είναι προς οριοθέτηση. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αυτή την πυρκαγιά μακριά από τον οικιστικό ιστό. Γι' αυτό το λόγο δοθήκανε 4 μηνύματα του 112. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πυρκαγιά θα σβήσει.
0: Ο κύριος Παντελής Τσακίρης είναι ο δήμαρχος του Ωραιοκάστρου και αυτός επιποδός βρισκόταν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσει και με τα μέσα τα οποία διαθέτει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Να ακούσουμε τι είπε για αυτή την απόφαση που ελήφθη κατά διάρκεια της νύχτας, εφαρμόζοντας τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, να εκενωθεί μια δομή που υπάρχει εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, δομή με ηλικιωμένους ανθρώπους. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκένωση αυτής της δομής. Πάμε να ακούσουμε πώς ελήφθη αυτή η απόφαση.
18: Πήραμε έγκαιρα την απόφαση, έτσι απομακρύναμε. 50 περίπου από αυτούς στο 424, καθώς ήταν κατακεκλημένοι και άνθρωποι να μην μπορεί να περπατήσουν. Ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση. Ήρθαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιστρατεύσαμε μέχρι και ένα λεωφορείο του ΑΣΤ. Ήταν πραγματικά, σας το λέω, πολύ δύσκολο.
0: Ήταν το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας, το οποίο εκενώθηκε και η βάση του οποίου είναι εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. 157 άτομα με αναπηρία απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το σημείο της πυρκαγιάς. Κώστας Τσίγκας, πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε στην ΕΡΤ.
3: Όλες οι ζώνες καλυμμένες με τα πυροσβεστικά οχήματα, γίνεται συνεχόμενα διαβροχή. Οι ρήψεις θα συνεχίζονται. Εναέρια μέσα θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στα δύο αυτά τα εργοστάσια. Βασικός στόχος είναι να μειωθεί ο καπνός και να μην μεταφέρεται ούτε η τοξικότητα του καπνού, αλλά ούτε η θερμοκρασία και κάποιες κάφτρες από την καύσιμη ύλη να δημιουργήσει νέες αιστείες.
0: Τώρα, για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς τα είπαμε και νωρίτερα με τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Μιλάμε για έναν 76χρονο ο οποίος προκάλεσε αυτή τη φωτιά. Μέσα από τους πινθύρες του οχήματός του είχε κολλήσει το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Πάτησε για πάρα πολλή ώρα τον γκάζι, από ό,τι φαίνεται, και από τους συνθήρες που προκάλεσε εκεί η τριβή του οχήματός του με το δόστρωμα, προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά. Είχε καταναλώσει και αλκοόλ. Είναι το σενάριο το οποίο εξετάζουν περισσότερο από κάθε άλλο οι αρχές, όπως επιβεβαίωσε εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 και ο Γιάννης Αρτοπίος.
17: Κινούνταν την περιοχή του Ωραιοκάστρου, τη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκη και Κονταξοπούλου, εξετράπη τη πορεία του. Λόγω σφιχτηρισμών για κάποιον λόγο στο αυτοκίνητό του, ξεκίνησε αυτή η πολύ δύσκολη αγροτοξική πυρκαγιά. Τα αίτια τη πυρκαγιά αυτή φυσικά διερευνούνται.
0: Ο 76χρονος θα βρεθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Κρατήστε και ότι έχουμε 3 ακόμη συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια στην περιοχή του Κιλκής. Η μία σύλληψη έχει να κάνει με έναν συμπολίτη μας, ο οποίος είχε την φαϊνή ιδέα να βάλει ψυσταριά εν μέσω αυτής της κατάστασης που επικρατεί το καλοκαίρι στην χώρα. Ένας δεύτερος συμπολίτης μας

0: είχαμε 17 πυρκαγιές μόνο στην κεντρική Μακεδονία, στις περιοχές όπως είναι το Κυλγής, στους νέους επιβάτες, σε πυρκαγιές όπως ήταν η Νέα Καλλικράτεια. Πολύ οικοπαιδική, ακαθάριστη χώρη. Εάν αυτή η χώρα ήταν καθαρή, δεν θα δίνανε το μέγεθο των πυρκαγιών που δώσανε. Και οι έλεγχοι θα γίνουν. Και
1: τα πρόστιμα θα επιβληθούν.
0: Να πούνε βεβαίως.
2: Και αύριο βεβαίως προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην χώρα κατηγορίας 4 σε διάφορες περιοχές της επικράτειας, οπότε και αύριο θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας και εννοείται σε επιφυλακή θα βρίσκεται.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 90.

0: 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Αμέσως μετά από αυτήν την τραγωδία από κυβερνητικής πλευράς ενισχύεται και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Είναι ένα διπλό σήμα, θα μπορούσαμε να πούμε, Πέτρο, αφενός μηδενικής ανοχής προς τους δράστες αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά και ένα αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί ότι καλλιέργησαν την τοξικότητα και τον διχασμό, και αυτή ήταν η έμφλεκτη εντός εισαγωγικών ύλη για να φτάσουμε σε αυτήν την δολοφονία. Και αντιστοίχως, βέβαια, έτσι ξεδιπλώνεται, αν θέλεις, και η υπόλοιπη πολιτική αντιπαράθεση σε αυτόν τον καμβά, διότι από το Πασόκ αλλά και τα άλλα κόμματα θεωρούν ότι εργαλειοποιείται αυτή η υπόθεση.
2: Εν ώψη και
1: των εκλογών, ότι επαναφέρεται, όπως διατυπώθηκε και από βουλευτές άλλων κομμάτων, αυτή η θεωρία των δύο άκρων.
2: Ναι.
1: Κάποιοι βρίσκουν και ως κίνητρο για την επαναφορά αυτής της θεωρίας μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να ανακόψει την όποια διείσδυση έχει ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Ότι υπάρχει τέτοια πολιτική στόχευση από την πλευρά
1: του Μαξίμου. Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό, γιατί θεωρούν ότι θα μπορούσε να κόψει, να μεγαλώσει την απόσταση από τον πύχη της αυτοδυναμίας. Και εδώ κολλάει και η σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά.
2: Πριν πάμε στη σημερινή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, που έχει ενδιαφέρον και για τον τρόπο με την οποία επέλεξε να την κάνει, πρώτη φορά βλέπουμε τον πρώην Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί τα social media.
1: TikTok.
2: Ναι. Και το TikTok, το οποίο είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιεί κατά κόρον η νέα γενιά. Πάμε να ακούσουμε πρώτα σειρά από δηλώσεις που είχαμε στον απόϊχο της σημερινής παρέμβασης του Πρωθυπουργού για αυτή την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε κατά σειρά, κυρίες και κύριοι, τη Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, τον Κώστα Τσουκαλά από το Πασόκ και τον Νίκο Νιφούδη από το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
3: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
4: Η κυβέρνηση σήμερα, αντί να προσπαθεί να έχει εκλογικά ωφέλη από αυτήν και να την εργαλειοποιεί, έχει μια δουλειά να κάνει. Να συλλάβει τους δολοφόνους, να τους πάει στη δικαιοσύνη για να τιμωρηθούν.
5: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
2: Μάλιστα, για πάμε τώρα, Γιώργο μου, στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Τι λες αυτές τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media?
1: Κυρίως το επίμαχο, το επίδικο, δηλαδή αυτήν την κριτική που ασκείται και από πλευρά των άλλων κομμάτων, όπως συζητούσαμε νωρίτερα, ότι δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να ανακόψει και την όποια φόρα μπορεί να δημιουργήσει το κόμμα Σαμαρά, άρα να μεγαλώσει και την απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας. Ο Αντώνης Σαμαράς, ένα βίντεο στο TikTok με τον στενό του συνεργάτη, τον εκπρόσωπο τύπου του, τον Νίκο Τσούτσια, λέει ότι η αυτοδυναμία ούτως ή άλλως είναι στο 37%. Και εγώ τα έλεγα στην κυβέρνηση για μια σειρά από πρωτοβουλίες τις νομοθετικές και όχι μόνο, αλλά αυτή δεν με άκουγε και μόνη της έχει καταλήξει να βρίσκεται σε αυτή την επικίνδυνη περιοχή.
2: Δεν φταίει ο ίδιος δηλαδή, φταίει η πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση.
1: Και ότι δεν εισακούστηκαν οι συμβουλές του. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό είναι και το σταθερό σήμα που εκπέμπει ο Αντώνης Σαμαράς όλο αυτό το
2: χρόνο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από αυτή την αναφορά του κυρίου Σαμαρά. Είναι ένα βίντεο, ξαναλέμε, που έχει ανεβάσει στα social media, στο TikTok, ο πρώην Πρωθυπουργός, και είναι επί της ουσίας μια συνομιλία που έχει με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Νίκου Τσούτσια, πολύ στενός συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά, σε όλα τα πολιτικά βήματα τα οποία έχει κάνει. Για να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
6: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Μάλιστα, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Πολύ επικριτικός και απέναντι στην Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία Ντόρα Μπακογιάννη, να πούμε εδώ, όσοι δεν το έχουν παρακολουθήσει, δεν έχουν παρακολουθήσει τις δημόσιες παρεμβάσεις της κυρίας Μπακογιάννη, όποτε ερωτάται από συναδέλφους σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις, έχει ένα καρφί για τον κύριο Σαμαρά.
1: Αυτό είναι ένα από τα πιο διαχρονικά μπιφ στην νέα κεντρική πολιτική.
2: Μπιφ δεκαετιών, Γιώργο μου.
1: Πάμε να κλείσουμε μισό αιώνα σε μια χρόνια.
2: Σωστά.
1: Και εκεί ο Αντώνης Σαμαράς στα διαρκή βέλη, τα επαναλαμβανόμενα βέλη της Ντόρας Μπακογιάννη, με τις κατηγορίες για φαρισαϊσμό και υποκρισία και όχι μόνο, και την προδοσία, Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς επιστρατεύει μια πολιτική ρουκέτα, θα λέγαμε, υπενθυμίζοντας ότι αυτός πριν από 17 χρόνια ήταν που κέρδισε το κόμμα και δεν κέρδισε η κυρία Μπακογιάννη, και αυτό είναι κάτι που δεν το έχει ξεπεράσει η κυρία Μπακογιάννη.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα από τη σημερινή ανάρτηση, ξαναλέμε, του πρώην Πρωθυπουργού στα social media.
6: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχα στην αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα. Δεν θέλω να κοιμηθεί. Τι ανακοίνωση θα βγάλει. Ας τα βρει πρώτα με τον αδελφό τη.
2: Να ακούσουμε πώς σχολίασε από πλευράς κυβέρνησης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, τα όσα δηλώνει δημοσίως γενικότερα τις τελευταίες ημέρες ο κ. Αντώνης Σαμαράς. Έχει διαγράψει μια ξεχωριστή πολιτική πορεία πια. Έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ και βεβαίως ασκεί και δρυμύτατη κριτική ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πώς τα βλέπει όλα αυτά ο κ. Πλεύρης, για να ακούσουμε τι είπε στο Open.
7: Ένα κομμάτι της κριτικής του που συνδέεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει θωρακίσει τη χώρα, ή η εξωτερική της πολιτική δεν είναι εξωτερική πολιτική που προασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, θεωρώ ότι είναι άδικη κριτική. Ευελπιστώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κομμάτι.

0: Αυτά σε σχέση με την εγχώρια πολιτική ειδησιογραφία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την υπόθεση που έχει πάρει διαστάσεις και έχει να κάνει με τους γιατρούς στο νησί του Καστελόριζου. Έχει πάρει και πολιτική διάσταση το θέμα με τον αρμόδιο υπουργό, τον υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, σήμερα μέσω του ΣΚΑ 100,3 να παρεμβαίνει επί του θέματος. Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο σχετικά με τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, οι οποίοι φέρεται να ζήτησαν ταυτόχρονα καλοκαιρινή άδεια. Η δεύτερη, είπε, η υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται το συγκεκριμένο νησί, το Καστελόριζο, απέρριψε το αίτημα αυτό έτσι ώστε να μην μείνει ακάλυπτο το νησί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γιατροί να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν δεκτές. Υπήρξαν καταγγελίες από τους γιατρούς για την διαμονή τους στο νησί. Κατήγγειλαν πως οι συνθήκες διαβίωσης στο οίκημα που τους είχε παραχωρηθεί από τη Δημοτική Αρχή για τη διαμονή τους ήταν άσχημες. Και υπήρξε και ένα επεισόδιο, ένα συμβάν στο λιμάνι. Ο κύριος Γεωργιάδης διευκρίνησε πως ήταν αφού είχαν υποβάλει τις παραιτήσεις τους και είχε δρομολογηθεί από το Υπουργείο η αντικατάστασή τους. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο το είπε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στους Δεκατιανούς ο κύριος Γεωργιάδης. Υπήρξε ένας έντονος διαπληκτισμός ενός εκ των δύο γιατρών με καταστηματάρχη του νησιού, καθώς τραπεζοκαθίσματα εμπόδισαν τη διέλευση του ασθενοφόρου. Φαίνεται πως κάθε άλλο παρά ομαλή ήταν η συμβίωση των αγροτικών γιατρών με την τοπική κοινωνία εκεί του νησιού και τη Δημοτική Αρχή. Φαίνεται πως υπήρχαν αρκετά ζητήματα. Ο Δήμαρχος Μεγίστης έχει υποβάλει μήνυση κατά του συγκεκριμένου γιατρού για το συγκεκριμένο επεισόδιο. Τον κατηγορεί για εξύβριση, απειλή και διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός επιτέθηκε φραστικά και στον ίδιο, αλλά και σε μια 70χρονη κάτοικο, με την αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη του γιατρού με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτά τα όχι και τόσο τιμητικά γενικότερα για τη χώρα, πόσο μάλλον για την ακριτική Ελλάδα και ένα νησί το οποίο θα έπρεπε γιατροί μαζί με την τοπική κοινωνία όλοι μαζί να εργάζονται, να υπάρχει ομόνοια και τέλος πάντων να βρίσκονται όλοι στην ίδια σελίδα για να παρέχουν και στους κατοίκους του νησιού και στους επισκέπτες που είναι αυξημένοι το καλοκαίρι τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας. Είχαμε όμως όλα αυτά τα πολλά προβλήματα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός Υγείας, για όλο αυτό το θέμα το οποίο είχε ανακύψει, μίλησε εκτενώς σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
1: Είχα ενημερωθεί και από παράγοντες τοπικούς, οι οποίοι με είχαν πάρει τηλέφωνο και με είχαν πει ότι υπάρχει πρόβλημα στην εργασία με τον αστυνομικό γιατρό. Ψάξαμε τον κύριο διοικητή, με τα κάνω. Και πήγε πράγμα ο κύριος διοικητής στο Καστελόριζο και με μάλιστα και δύο μέρες εκεί, προσπαθώντας να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε μια ηρεμία στο κακό κλίμα που υπήρχε. Τελικά αυτό δεν κατέστησε εφικτό. Πριν το επεισόδιο είχαν ήδη παραιτηθεί οι δύο αγροτικοί γιατροί. Και είχε γίνει ήδη αποδεκτή η παραίτησή τους. Ήταν προς αποχώρηση. Φεύγανε. Κατά το διάστημα αυτής των τελευταίων 24 ώρων της παραμονής έγινε ένα επεισόδιο. Φροντίζουμε να μετακινήσουμε γιατρούς στο νησί. Έχουμε πάει δύο γιατρούς στο νησί. Είχαμε κινηθεί προφύστερα. Εμείς τους λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα, και ο Νίκος Ρήγας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, συνδικαλιστής της ελληνικής αστυνομίας, εδώ στην τηλεόραση του Sky, για αυτό το περιστατικό.
2: Αν έχουν υποβληθεί μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, είναι υποχρεωμένο να συλληφθεί ο γιατρός. Δεν έχει ο γιατρός καμία εξαίρεση του νόμου. Τώρα, αν υπάρχει εξύβριση, αν υπάρχει χειροδικία ή αν έχει υπάρξει κάτι το οποίο έφερε μηνυτές αναφορές, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει.
0: Επιστρέφουμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Ο κ. Κελαϊδίτης είναι αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στη Χαλκίδα, στη θέση Μπουρνόντα. Γεια σας, κύριε Κελαϊδίτη. Πώς έχουν τα πράγματα με αυτή τη φωτιά? Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ότι πριν από μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου που ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή σε αγροτοδασική περιοχή βόρεια του οικισμού της Δροσιάς, των Κηδέων. Ήταν μια φωτιά που ανέπτυξε πολύ γρήγορα μέτωπο μέσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και ανάμεσα στα πιο άραια τμήματα του οικισμού, με μεγάλη επικίνδυνοτητα εξάπλωσης, διότι έπνεαν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Mm-hmm. Ευτυχώς η άμεση παρουσία των επίγειων δυνάμεων, των εθελοντών της Δημοτικής Αρχής και στο τέλος και των εναέριων μέσων που ήρθαν, καθώς δύο ελικόπτερα έχουν δώσει πολύτιμη βοήθεια την τελευταία ώρα. Έχουμε πλέον περίπτωση της φωτιάς, περίπτωση της φλόγας. Έχει αφήσει βέβαια πίσω τις πολλές καμένες εκτάσεις.
0: Οπότε επειδή δεν ακούστηκε καλά, είχαμε μία διακοπή, έχει περιοριστεί η φωτιά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα?
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
0: Α, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
3: Δουλεύουν επίγειες δυνάμεις και τα ελικόπτερα για να μην έχουμε...
0: Για λουόμενους υπήρξε κίνδυνος, διότι μαθαίνω ότι εκεί υπάρχουν αρκετές τοποθεσίες τις οποίες επιλέγουν έτσι και Αθήνα και άλλοι που επισκέπτονται τη Χαλκίδα για να κάνουν τα μπάνια τους.
3: Δεν είχε προχωρήσει κοντά σε ακτές. Η κατεύθυνση ήταν προς την πόλη της Δροσιάς. Αν ξέφευγε, τότε θα είχαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς σταμάτησε.
0: Πιάσατε νωρίς από την αρχή της. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελαϊδίτη, για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης, δεν έχει ενεργό μέτωπο αυτή η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική περιοχή στη θέση Μπουρνόντα. Ακούσατε την άμεση ενημέρωση από τον Γιώργο Κελαϊδίτη. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ξαναλέω πως υπάρχει και μία ακόμη φωτιά η οποία μας απασχολεί αυτή την ώρα. Έχει ξεσπάσει στις Αμμούδες Ρόδου. Όταν μπορέσουμε και έχουμε επικοινωνία με κάποιον από το νησί της Ρόδου ή και την περιφέρεια, θα σας ενημερώσουμε και πιστεύω θα σχηματίσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για το κατά πόσο σοβαρή είναι αυτή η φωτιά που έχει ξεσπάσει στις Αμμούδες Ρόδου, η πολύπαθη Ρόδος, με τις πάρα πολλές φωτιές τα τελευταία καλοκαίρια. Μία περιοχή που καίγεται εκεί κοντά στο πολύ τουριστικό Φαλιράκι, στην περιοχή Κοσκινού. Όπως μαθαίνουμε, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση και για αυτή την πυρκαγιά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής και η δασική έκταση. Προς ώρας ενημερωνόμαστε πως η φωτιά αυτή δεν απειλεί κατοικίες. Πριν δούμε την διεθνή δημοσιογραφία και πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής γιόρτασαν χθες την ανεξαρτησία τους, τα 250 χρόνια που συμπληρώνονται φέτος από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, να σταθούμε σε μια ακόμη είδηση πολύ σοβαρή που έγινε γνωστή την Παρασκευή και αφορά την εξάρθρωση από πλευράς ελληνικών αρχών ενός κυκλώματος με απάτες σε βάρος του οποίου εμπλέκονται γιατροί, εμπλέκονται φαρμακοποιοί και έχει συλληφθεί και υποψήφιος βουλευτής. Μιλάμε για μια ζημιά σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, σε βάρος του ΕΟΠΗ που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα σήμερα το πρωί στους Δεκατιανούς.
4: Αφού ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία και η ελληνική αστυνομία προχώρησε και συλλήψεις μετά από μια έρευνα την οποία κάποια τα συστήματα μας είναι πια τόσο εξελιγμένα που όσα χρόνια και να περάσουν θα σε βρούμε. Δεν έχει νόημα πια να πας να κάνεις απάτη με τα φάρμακα. Δηλαδή θα σε βρούμε ό,τι και να γίνει. Τώρα το ότι βρέθηκε ένας υποψήφιος της ΠΑΣΟΚ, θα το πω και αυτό. Δεν θα κάτσω τώρα εγώ να ενοχοποιήσω το ΠΑΣΟΚ επειδή ένας υποψήφιος του εμπλέκει σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Δεν θα κάνω αυτά που μας κάνουν.
0: Ακούμε και τον Σπύρο Σαπουνά, τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τι είπε για αυτό το θέμα και για την εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος.
5: Πήγαν στο φαρμακείο φάρμακα τα οποία έπρεπε να έχουν πάρει ασθενείς μαζί τους γιατί είχαν ακυρωθεί, δηλαδή φαινόταν στο σύστημα ότι είχαν δοθεί σε ασθενείς. Άρα κάποιος χρησιμοποίησε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έγραψε παραπεμπτικά και στη συνέχεια εκτελέστηκαν ουσιαστικά αυτά τα παραπεμπτικά εις βάρος του οργανισμού αποζημιώσεως του ΕΟΠΗ.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να δούμε πώς οι Αμερικανοί γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας τους. Είναι η 4η Ιουλίου, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η μέρα της ανεξαρτησίας, Independence Day, και βλέπω, Γιώργο Φελίδη, πώς και οι Αμερικανοί και ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφισαν και την κακοκαιρία. Μιλάμε για πολύ βροχή που έπεσε σε πολλές πολιτείες της Αμερικής.
6: Και στην Ουάσιγκτον.
0: Και στην Ουάσιγκτον.
6: Όταν λέμε αψήφισαν,
0: πολύ κακός καιρός.
6: Δεν μιλούσε μέσα στη βροχή. Απλώς είπε ότι Είδα τους κεραυνούς και είπα: αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν. Ναι. Οι αρχές ανέβαλαν την εκδήλωση για κάποιες ώρες. Ο χώρος.
0: Οπότε ο προγραμματισμός πήγε πίσω.
6: Απομάκρυναν τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί από το χώρο και τον ξανά άνοιξαν στις 10 παρατέταρτο τοπική ώρα, δηλαδή 5 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας, ξημερώματα σε εμάς. Ναι. Ώστε το κοινό πήρε τη θέση του για την ομιλία και η ομιλία άρχισε γύρω στις 6 τα χαράματα δικιά μας ώρα. Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο National Mall για τη μεγάλη γιορτή σε ένα πρόγραμμα που περιλάμβανε συναυλίες, στρατιωτικές επιδείξεις, αεροπορικές διαλεύσεις, υπερπτήσεις και ένα εντυπωσιακό σόου με 850.000 βεγγαλικά.
0: Σε αυτό οποίο... στέκονται όλοι σήμερα από ό,τι βλέπω.
6: Είναι το θέαμα.
0: Κάτι λένε και για ρεκόρ Guinness ότι δηλαδή τόσα πολλά βεγγαλικά δεν έχουν
6: ξαναπέσει. Είναι το μεγαλύτερο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.
0: Κράτησε Γιώργο όντως 40 λεπτά αυτό.
6: Έτσι λένε.
0: Πραγματικά 40 λεπτά. Κυρίες και κύριοι, δείτε το βράδυ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δείτε εικόνες, είναι πραγματικά εντυπωσιακές.
6: Δεν θα δείξουμε 40 λεπτά με
0: 40 λεπτά, όχι.
6: Θέλω να σου θυμίσω.
0: Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί για πιο σοβαρά θέματα. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό το θέμα.
6: Το πιο γνωστό σόου πυροτεχνημάτων που υπάρχει στον κόσμο είναι στο Σίδνεϊ η πρωτοχρονιά.
0: Σωστά.
6: Που διαρκεί 13, 14, ναι. 16 λεπτά. Τώρα, αν αυτό διήρκησε 40 λεπτά, όντως είναι κάτι το εντυπωσιακό.
0: Μήπως διεκδικεί κάποιο βραβείο κ. Τραμπ.
6: Ναι, τώρα, διεκδικεί βραβείο και άλλα βραβεία Γκίνες διεκδικεί ο πρόεδρος, καθώς στην ομιλία του, αφού καυχήθηκε για την στρατιωτική ισχύ, την ιστορική πορεία της χώρας του, την ανάγκη διαφύλαξης των αξιών της ελευθερίας που μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διαφυλάξουν, άλλαξε και την ιστορία, είπε: δεν πολεμήσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τον κομμουνισμό για να επανέλθει πάλι. Mm-hmm. Είχα την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν μαζί με την Σοβιετική Ένωση το φασισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει διεκδίκει και βραβείο αναμόρφωσης και αναθεώρησης της ιστορίας. Είπε ότι ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα. Οι πολεμιστές μας δεν πολέμησαν κατά του κομμουνισμού στα πεδία της μάχης σε όλο τον κόσμο, απλώς και μόνο για να μπορέσει αυτή η απειλή να εμφανιστεί εδώ στην Αμερική.
0: Να υποθέσουμε, Γιώργο, πως αυτές οι αναφορές του υποκρύπτουν μια επίθεση κατά της Κίνας. Αυτό να υποθέσουμε.
6: Όχι. Είναι εμέσως βάλει κατά του εκλεγμένου δήμαρχου Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντανή,
0: τον οποίο χαρακτηρίζει κομμουνιστή.
6: Αφού έχει δώσει πάγωμα ενοικίων σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές,
0: ναι.
6: Και κατά της, που σίγουρα θα εκλεγεί, δημάρχου Ουάσιγκτον, της κυρίας Λίτσι Άνταμς.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω,
6: και αυτή μάλλον στην κομμουνίστρια.
0: Πολιτική, ναι. Θεώρηση των πραγμάτων του Αμερικανού Προέδρου.
6: Λοιπόν, είπε και για τον πόλεμο στο Ιράν, το ισοπεδώσαμε, το εξαλείψαμε και άλλα πολλά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να ακούσουμε την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου σήμερα το πρωί στη Φέη Μαυραγάνη.
7: Αναβλήθηκε πολλές φορές η ομιλία του, διότι είχαμε μια φοβερή βροχοθύελα στην Ουάσιγκτον. Μιλά, είναι μαζί με τη Μελάνια, είναι μαζί με τους υπουργούς του, είναι μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Δείχνει βέβαια ότι είναι ένας άνθρωπος ρυψοκίνδυνος, ένας άνθρωπος που δεν λαμβάνει υπόψη του τίποτα. Όπως ξέρεις, πάντα τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο τον έχει η φρουρά του. Αυτή τη φορά δεν άκουσε ούτε τη φρουρά του, δεν άκουσε κανένα. Μετά από την ομιλία του, η οποία ήθελε να σπάσει το ρεκόρ Guinness ομιλιών προεδρικών σε αυτό το χώρο, αφού ακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα. Η ομιλία του είναι για τα 250 χρόνια του Αμερικανικού Έθνους. Είναι η ομιλία προς τον Αμερικανικό λαό. Ήθεστε να γίνεται κάθε Τετάρτη Ιουλίου.
0: Σύνδεση τώρα με τη Βόνη για να ακούσουμε το Δελτίο Διεθνών Ειδήσεων της Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε Δελτίο Ειδήσεων.
9: Πυρετώδεις προετοιμασίες και αγωνία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τι αναμένεται στο κοινό ανακοινωθέν των συμμάχων. Σοκ και αντιδράσεις από το τουρκικό μπλόκο σε Κουσάντασι και Κωνσταντινούπολη σε ΛΟΑΤΚΙ κρουαζιερόπλοιο. Και σχεδόν 3.000 μέχρι σήμερα οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. Αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου με τους διπλωμάτες 32 μελών του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ να δεσμεύονται στο προήμιο της συνόδου για στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 και ισοδύναμο επίπεδο το 2027 με το μεγαλύτερο βάρος να φέρουν οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς. Ωστόσο θα χρειαστεί τελική έγκριση από τους ηγέτες. Την ίδια ώρα το Ισραήλ παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τη δυτική προσέγγιση με την Άγκυρα αλλά και το πιθανολογούμενο αμερικανικό δώρο προς τον Ταγί Περντογάν. Ο λόγος για τα F-35. Παραμένουμε στην Τουρκία για μια άλλη υπόθεση όμως που έχει προκαλέσει σάλο τις τελευταίες ώρες. Το κουρασγερόπλοιο Scarlet Lady με ταξιδιώτες ΛΟΑΤΚΙ Plus, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά, θα εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα-Βενετία με στάση στο Κουσάντασι και την Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές όμως δεν επιτρέπουν τον ελιμενισμό του στην Τουρκία, γιατί οι δραστηριότητες των ταξιδιωτών, λένε οι τουρκικές αρχές, προσβάλλουν τα κοινωνικά ήθη. Στις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις, μια μισή εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ο αριθμός των νεκρών έχει εκ νέου αυξηθεί με το Υπουργείο Πληροφοριών να κάνει λόγο για 2.954 νεκρούς. Οι έρευνες για επιζώντες συνεχίζονται, ωστόσο χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι. Την ίδια ώρα αυξάνεται η πίεση προς τη μεταβατική κυβέρνηση Ροντρίγκες με ανθρωπιστικές οργανώσεις να την κατηγορούν ευθέως ότι δεν ήταν προετοιμασμένη επαρκώς. Και στο Ιράν συνεχίζονται οι τελετές για την τριημερική βία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ, με τις αρχές να κάνουν λόγο για έως και 30 εκατομμύρια πολίτες και πάνω από 260.000 δυνάμεις ασφαλείας σε όλη τη χώρα. Παρόν ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν και οι τρεις γη του Χαμενεϊ. Ο γιος και διάδοχός του όμως, Μοτζάμπα Χαμενεϊ, δεν έδωσε το παρόν. Πιστεύεται ότι τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών το Φεβρουάριο και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί ποτέ δημόσια. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Πριν δούμε την αθλητική επικαιρότητα, στην Ίσυρο θα κάνουμε μια στάση. Εκεί στρέφονται τα βλέμματα διότι διοργανώνεται για μια ακόμη χρονιά στο συγκεκριμένο νησί των Δωδεκανήσων το φόρουμ Διάλογοι της Νησίρου, ένα εμβληματικό φόρουμ το οποίο αποτελεί αν θέλετε και έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς γεωπολιτικού και στρατηγικού διαλόγου στην Ελλάδα. Από πλευρά Sky βρέθηκε εκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου μας, ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, μίλησε για τους στόχους του ομίλου εν ώψη και της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Για να τον ακούσουμε.
10: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει και τον κόσμο.
11: Μακροπρόθεσμα.
10: Μακροπρόθεσμα, εντάξει, και ευτυχώς τουλάχιστον σε εμάς έχουμε χτίσει μια κουλτούρα σε αυτό και υπάρχει ένα κοινό που μας ακολουθεί και ειδικά όταν συμβαίνουν μεγάλα γεγονότα όπως ο πόλεμος στο Ιράν. Άρα το να κάνουμε να έχουμε το έτσι αλλιώς με υποδομή με μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία, οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο, δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
0: Πάμε στα αθλητικά μας και το Μουντιάλ. Νίκος Σταματέλος μαζί μας. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Έχουμε τις πρώτες δύο ομάδες που πήραν την πρόκριση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Γιατί έχει αρχίσει εδώ και καιρό, ίσως να έχει κουραστεί ο κόσμος γιατί είναι πολλά τα μάτς. Αλλά μπαίνουμε πλέον, έχουμε μπει στα νοκάουτ και ήδη Μαρόκο και Γαλλία είναι στην προημιτελική φάση.
0: Και νομίζω δεν τον χάλασε τον πολύ τον κόσμο ότι είχαμε τελικά περισσότερα μάτς. Και αυτό τελικά δεν αλλίωσε και το προϊόν, θα έλεγα.
12: Όχι,
0: δηλαδή, είδαμε ανταγωνιστικά μάτς και από ομάδες που δεν το περιμέναμε να ανταγωνιστούν.
12: Σωστό, συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά
0: πράσινο ακροτήρι για παράδειγμα.
12: Εδώ για εμάς τους Έλληνες, η διαφορά ώρας παίζει το ρόλο της.
0: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ας πούμε για παράδειγμα, σε πάω σε αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε. 3 ώρα τα ξημερώματα Μεξικό-Αγγλία, ένα μάτς το οποίο θέλει να δει κάθε ποδοσφαιρόφιλος. Η ώρα όμως είναι απαγορευτική.
12: Στο γήπεδο όπου μπήκε τον γκολ του αιώνα και το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει εκείνο.
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
14: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
15: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
19: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
20: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
18: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
19: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
20: Φοβάμαι.
19: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
18: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
19: Μπράβο!
21: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
22: Συνεργασία.
21: Μυστήριο. Δράση.
22: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
21: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
21: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
23: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
24: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
25: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
26: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
27: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
28: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
29: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
28: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
29: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
26: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.

0: παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές.

0: Yes, για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
11: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
11: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
11: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
11: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
11: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
15: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Φίλ της Duroslick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Για γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
21: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά θα μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Έχω βαρεθεί να βλέπω στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες ειδικούς και μη να δίνουν συμβουλές για καλό ύπνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πιασάρικο θέμα, όπως λέμε εμείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια παραπονούνται για λιγότερες ώρες ύπνου και όπου το βρουν αυτό το θέμα το ακούνε ή το βλέπουν. Όμως το παράπονο τους δεν σταματάει εκεί. Λένε ότι και στις ώρες που καταφέρουν να κοιμηθούν, ο ύπνος τους δεν είναι όπως παλιά, δεν είναι ποιοτικός. Αποτέλεσμα, να καταφεύγουν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, στην εύκολη λύση των υπναγωγών χαπιών, δηλαδή φάρμακα που μας βοηθούν να έρθει πιο γρήγορα ο ύπνος και να κοιμηθούμε καλύτερα. Βέβαια και αυτό με ένα τεράστιο ερωτηματικό. Το ερωτηματικό αυτό θα κληθούμε να απαντήσουμε αργότερα, που θα είναι κοντά μας ο νευρολόγος Αναστάσιος Μπονάκης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εταιρείες που παράγουν αυτά τα φαρμακευτικά σκευάσματα ή και τα συμπληρώματα που βοηθούν στον ύπνο έχουν στην κυριολεξία θησαυρίσει. Σύμφωνα με στοιχεία του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Nature, εκτιμάται ότι αυτή η βιομηχανία στην Αμερική έχει κέρδη που αγγίζουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Όμως ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να μας πει τι πρέπει να κάνουμε για ένα καλύτερο ύπνο? Σίγουρα όχι τα social media, απαντούν οι ειδικοί, καθώς οι πληροφορίες συνήθως προσπαθούν να εντυπωσιάσουν το χρήστη, αλλά χωρίς επί της ουσίας να του δίνουν λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει στην καθημερινότητά του. Το μόνο σίγουρο, επισημαίνουν οι επιστήμονες, είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν μας βοηθά να κοιμηθούμε καλά. Πολλοί άνθρωποι πλέον περνούν τον περισσότερο χρόνο της ημέρας σε εσωτερικούς χώρους, τρώνε αργά τη νύχτα, προσπαθούν να χωρέσουν όλη τη δουλειά μέσα στην εβδομάδα για να κοιμηθούν το Σαββατοκύριακο. Και όλα αυτά φαίνεται ότι καταστρέφουν τον κυρκάδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να μας πάρει ο ύπνος, να κοιμόμαστε ανήσυχα ή να διακόπτεται ο ύπνος μας και να ξυπνάμε νωρίτερα από ό,τι θέλουμε. Και κάποιος θα πει και τι έγινε. Όμως δεν είναι έτσι, ιδίως σε μια εποχή που οι επιστήμονες εξισώνουν τον ύπνο με φάρμακο για υγεία και μακροβιότητα. Δεν είναι λίγες οι μελέτες που αποδεικνύουν η μία μετά την άλλη κατά την τελευταία δεκαετία ότι ο κακός και ελλιπής ύπνος αυξάνει την πιθανότητα για μολύνσεις, κυρίως του αναπνευστικού, για διαβήτη, για υπέρταση, για άνοια, καρδιαγγειακά, ακόμη και για καρκίνο. Κατανοητό λοιπόν, μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι να θέλουμε να κοιμόμαστε καλύτερα και περισσότερο. Άρα να αναζητούμε με κάθε τρόπο τη μαγική λύση. Αλήθεια υπάρχει μαγική λύση για να κοιμόμαστε σαν πουλάκια? Οι επιστήμονες εστιάζουν σε τρεις βασικές παραμέτρους πλέον, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να κοιμηθούμε καλύτερα. Και αυτές είναι η σχέση μας με το φως και το σκοτάδι, η ώρα που τρώμε και η ρουτίνα που ακολουθούμε για να κοιμηθούμε το βράδυ και να ξυπνήσουμε το πρωί. Θα σας πω ποιες από αυτές έχω καταφέρει να πετύχω εγώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέπω ότι ο ύπνος μου διαταράσσεται αν παρεκκλίνω από το σταθερό αυτό πρόγραμμα που έχω κάθε εβδομάδα. Ενώ κοιμάμαι γύρω στις 11-11.30, το αργότερο 12, και ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι στις 7.30, αν αυτό αλλάξει μία φορά γιατί βγήκα, πήγα σινεμά και μετά ποτό, και επαναληφθεί και την επόμενη μέρα, μου είναι δύσκολο να γυρίσω στη ρουτίνα μου. Εκεί δηλαδή που κοιμόμουν στις 11, την τρίτη μέρα θα κοιμηθώ τελικά στη μία. Ποιοι είναι αυτοί οι χρυσοί κανόνες για καλό και βαθύ ύπνο? Αρχικά, να ακολουθούμε τη μέρα και τη νύχτα. Δηλαδή, να ξυπνάμε με το πρώτο φως της ημέρας και να μπαίνουμε σε διαδικασία ύπνου όταν πέφτει το σκοτάδι. Σημαντική παράμετρο σε αυτό είναι αυτό που μόλις έλεγα. Να διατηρούμε μια σταθερή ώρα κατάκλυσης, που πάμε δηλαδή στο κρεβάτι, και αφύπνισης που σηκωνόμαστε κάθε πρωί από αυτό. Αυτό, ως ένα βαθμό, το έχω πετύχει. Συμπληρωματικά, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι ένας περίπατος σε ένα πάρκο ή στην Ήπεθρο ή ακόμη και το περπάτημα στο δρόμο μέσα στην πόλη, γενικότερα η έκθεση στο φως σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας και η αποφυγή των οθονών, δηλαδή αυτό που λέμε μπλε φως, αλλά και όσο το δυνατόν χαμηλότερη ένταση φωτισμού στα σπίτια μας όταν πέφτει η νύχτα, καλό είναι να επιλέγουμε το θερμό φως, όλα αυτά βοηθούν σημαντικά στην έναρξη ενός καλού ύπνου. Ένας ακόμη κανόνας για καλό ύπνο σχετίζεται με το τι τρώμε, πόσο τρώμε και τι ώρα τρώμε. Το ανθρώπινο σηκώτη, αν το παρατηρήσουμε, λένε κάποιοι, στις 10 το πρωί και μετά το ξαναδούμε στις 10 το βράδυ, θα πιστέψουμε, όπως λένε και οι ειδικοί, ότι πρόκειται για ένα διαφορετικό όργανο. Το ίδιο θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος και για άλλα σημεία του σώματος που σχετίζονται με την επεξεργασία της τροφής που καταναλώνουμε. Από τις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη, τα ένζυμα της πέψης μας, αλλά και τον τρόπο που εκρίνεται η ινσουλίνη στο σώμα μας, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή στον ύπνο μας, αλλά και το αντίστροφο. Οι άνθρωποι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να τρώμε όλες τις ώρες. Αργά το πρωί, μέχρι νωρίς το απόγευμα, το σώμα μας είναι έτοιμο να επεξεργαστεί την τροφή. Μετά, δεν είμαι σίγουρος τι συμβαίνει. Τρώγοντας πάντως αργά το βράδυ, διαταράσσουμε το βιολογικό μας ρολόι και το πιο απλό, αναγκάζουμε το σώμα μας να μην μπορεί να πέψει επαρκώς την τροφή. Νεότερες μελέτες αναφέρουν ότι διαταράσσουμε και το μικροβίωμα, δηλαδή την καλή ισορροπία των μικροβίων στο έντερο, και αυτό έχει σχετιστεί με υπνία. Να μην μιλήσω για τα επίπεδα ζαχάρου που ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με το τι τρώμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ή και της νύχτας. Δεν μπορώ να πω ότι τα έχω καταφέρει να τρώω σαν βασιλιάς το πρωί, σαν πρίγκιπας το μεσημέρι και σαν ζητιάνος το βράδυ. Αλλά είμαι κοντά, καθώς φροντίζω το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας μου να είναι το μεσημεριανό και όχι το βραδινό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Αναστάσιος Μπονάκης, είναι νευρολόγος. Γεια σας, κύριε Μπονάκη.
0: Καλησπέρα.
21: Δεν ξέρω αν αυτά που ακούσατε είναι σωστά και αν έχω πει κάτι που είναι λάθος, να με διορθώσετε. Εγώ δεν το παίζω ξερόλα σε αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, είναι απλά και σωστά. Το σωστό βρίσκεται μέσα σε απλά πράγματα. Mm-hmm. Που άμα διαβάσουμε λίγο το σώμα μας και τις ανάγκες του, θα τα βρούμε πάρα πολύ εύκολα.
21: Ακριβώς. Τι είναι αυτό που λέτε εσείς η υγιεινή του ύπνου και πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινότητά μας? Το λέω γιατί σε πολλούς ανθρώπους αυτό φαίνεται βουνό. Και ξέρω μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας που εργάζονται, ας πούμε, σε βάρδιες. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να το πετύχουν.
0: Ναι, η εργασία σε βάρδιες, να ξεκινήσω από εκεί, είναι μια δύσκολη λειτουργία για το σώμα που πρέπει να ακολουθήσει, γιατί το βγάζει εκτός των ρυθμών του. Ο εγκέφαλος είναι φτιαγμένος του ανθρώπου να βιώνει διαφορετικά πράγματα την ημέρα και διαφορετικά πράγματα τη νύχτα. Και τα δύο όμως είναι εξίσου σημαντικά. Και μπορώ να πω μάλιστα ότι για την ομοιόσταση, δηλαδή για την καλή λειτουργία του οργανισμού, mm-hmm. η νύχτα είναι αυτή η οποία το επιτυχάνει, όχι η ημέρα. Δηλαδή ο ύπνος είναι το εργαστήριο που το σώμα θα αποκτήσει όλα εκείνα που χρειάζεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί την ημέρα. Η ημέρα είναι μια διαργασία κατά την οποία συλλέγουμε πληροφορίες, τις κατατάσσουμε, αλληλεπιδράμε με το περιβάλλον, γνωρίζουμε το mm-hmm. περιβάλλον, δρούμε μέσα σε αυτό. Καταναλώνουμε ενέργεια, τα κύτταρά μας λειτουργούν πολύ, αλλά η νύχτα είναι αυτή που θα κάνει όλη την επιδιόρθωση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το έργο.
21: Άρα, αφού είναι τόσο σημαντική η νύχτα και ο ύπνος, θέλω να μου πείτε με λίγα λόγια τι είναι αυτό που εσείς ονομάζετε υγιεινή του ύπνου.
0: Άρα, λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το βράδυ. Αμέσως γυρίζω στις βάρδιες ότι αυτοί οι άνθρωποι παραβιάζουν το βασικότερο κανόνι. Είμαστε τη νύχτα για να κοιμόμαστε. Η υγιεινή του ύπνου σημαίνει ότι τουλάχιστον όταν πάω για ύπνο πρέπει να σεβαστώ αυτή τη λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν και το σώμα μου αλλά και το περιβάλλον να είναι έτσι κατάλληλα δομημένα, όχι δομημένα, να το πω διαφορετικά, πρέπει να είναι προετοιμασμένα mm-hmm. με έναν τρόπο που να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη λειτουργία. Και τα πράγματα είναι απλά. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κοιμάμε με φως. Δεν είναι το φυσιολογικό. Αν δεν είχαμε το τεχνικό φως, θα ήμασταν σε ένα σκοτεινό περιβάλλον και αυτό θα ήταν η καλύτερη συνθήκη για τον ύπνο. Άρα, η ύπαρξη φωτός μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Συχνά οι άνθρωποι θέλουν ένα μικρό φως για να αισθάνονται μια ασφάλεια. Αλλά το να έχω φώτα αναμένα μέσα στο δωμάτιο ή και να έχω και φώτα μπροστά στα μάτια μου την ώρα που πρέπει να κοιμηθώ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ αρνητικά για την εξέλιξη του ύπνου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχω ένα σκοτεινό περιβάλλον και πρέπει να έχω και ένα ήσυχο περιβάλλον. Ο θόρυβος δεν είναι φιλικός για τον ύπνο. Αν το κρεβάτι μου και το δωμάτιό μου είναι μπροστά από μια οδό που περνάνε πάρα πολλά αυτοκίνητα και κάνω θόρυβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτό δεν είναι καθόλου φυσικό. Η θερμοκρασία παίζει και αυτή το ρόλο της. Mm-hmm. Δεν μπορώ να έχω μια θερμοκρασία είτε πολύ ψηλή είτε πολύ χαμηλή.
21: Έχω ακούσει ότι η ιδανική θερμοκρασία για να κοιμόμαστε είναι γύρω στους 17 με 18 βαθμούς. Χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
0: Ισχύει το ότι σίγουρα ξέρετε σε κάθε άνθρωπο η θερμοκρασία είναι και λίγο διαφορετικό το πώς την αντιλαμβάνει. Πρέπει να είναι μια θερμοκρασία η οποία κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται άνετα στο κρεβάτι του και στη διάρκεια του ύπνου. Έχω ακούσει πολλά ζευγάρια που λένε εγώ θέλω δύο κουβέρτες. Και ο άντρας μου δίπλα θέλει μία και μαλώνουμε κάθε μέρα. Το χειμώνα τι θα γίνει. Έτσι λοιπόν.
21: Καλά, άμα μαλώνουν κάθε μέρα έχουν καταστρέψει τον ύπνο τους επειδή μαλώνουν, όχι επειδή θα βάλουν μία ή δύο κουβέρτες.
0: Όπως τα ζευγάρια, μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο το ότι θέλει ο άντρας μου μία κουβέρτα, ναι. Εγώ θέλω δύο. Είναι και το ροχαλιτό και είναι ένα σωρό άλλα πράγματα.
21: Και πολλά άλλα.
0: Στη διάρκεια τη νύχτα που γίνονται εμπόδιο στην
21: τώρα με πάτε λίγο και στο φαγητό. Γιατί και το ροχαλιτό μπορεί να σχετίζεται με το ποτό ή το φαγητό, αλλά και το φαγητό έχει τη σημασία του.
0: Ακριβώς, ένα άλλο κομμάτι τη υγιεινή για να μην χάνουμε. Την ερώτησή σας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, mm-hmm. είναι το πριν πάω για ύπνο, τι κάνω. Παραδείγματος χάρη, πάω στο γυμναστήριο και γυρίζω να κοιμηθώ. Θα φάω ένα μεγάλο γεύμα και θα πάω μετά για ύπνο. Θα πιω πολύ αλκοόλ και μετά θα πάω για ύπνο. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με τον καλό ύπνο. Μια ήπια γυμναστική, λίγο κοντά στον ύπνο, μπορεί να βοηθήσει στο να χαλαρώσω και να αποφορτιστώ από άγχος και στρες. Πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Το άγχος και το στρες είναι μια πολύ αρνητική συνιστόσα που χαλάει πάρα πολύ τον ύπνο.
1: Εγώ
0: το κάνει επιθανειακό και με πολύ
1: σημαντικό. Ναι, ακριβώς. Θα σας πω κάτι πολύ προσωπικό. Μία από τις νίκες μου, για την οποία αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων, όχι περήφανος απαραίτητα, τα τελευταία δύο χρόνια, είναι ότι αφήνω να φορτίζει το κινητό μου εκτός υπνοδωματίου. Τι έχω πετύχει με αυτό? Να διαβάζω περισσότερες σελίδες ενός βιβλίου το βράδυ, να με παίρνει γρηγορότερα ο ύπνος και το πιο σημαντικό, αν τύχει να ξυπνήσω μέσα στη νύχτα, δεν θα είναι η πρώτη μου δουλειά να κοιτάξω το κινητό. Το ίδιο κάνω και το πρωί μόλις ξυπνήσω. Δηλαδή θα πάω πρώτα να βουρσίσω δόντια, θα κάνω όλα τα άλλα και μετά θα πάω στο κινητό γιατί είναι σε άλλο δωμάτιο και είναι αρκετά μακριά από το υπνοδωμάτιο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι βοηθητικό, αλλά νομίζω ότι αυτό που είπατε για τον μπλε φως και για τις οθόνες είναι το πιο σημαντικό πράγμα σήμερα, βασικά το κινητό που διαταράσσει τον ύπνο των περισσότερων ανθρώπων.
0: Προσωπικά, όταν ακούω κινητό, φαντάζομαι πραγματικά μια ονειροπαγίδα. Είναι ένα εργαλείο που παγιδεύει τον ύπνο μας, τα όνειρά μας, καταστρέφει μια λειτουργία εις βάρος μιας διασκέδασης η οποία είναι πολύ επιφανειακή. Το λέω περισσότερο γιατί έχουμε φοβερά μεγάλα προβλήματα με τους εφήβους και με την παρουσία κινητού και οθονών στον ύπνο τους. Το μπλε φως αναστέλει την έγκριση μελατονίνης, αυτό που μπορεί να το διαβάσει ο κάθε άνθρωπος πια, κυκλοφορεί τόσο ευρέως αυτή η γνώση. Και αποτρέπει τον καλό και ποιοτικό ύπνο. Μάλιστα, το μεταφέρει τον ύπνο να κοιμόμαστε όλο και πιο αργά. Κάτι που στους εφήβους έχουν ήδη επιρρέπεια στο να γίνει αυτό. Και η έκθεση στις οθόνες τη νύχτα τους κάνει ακόμα και περισσότερο να κοιμηθούν και πιο αργά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που οι επιστημονικές κοινότητες πριν λίγα χρόνια μιλήσανε για πανδημία και το εννοούσαν. Ότι έρχεται κάτι στα χέρια μας το οποίο θα διαταράξει τον ψυχισμό των παιδιών. Και δεν αναφερόντουσαν μόνο στο ότι το τι θα δούμε και πώς θα ζήσουμε την πλασματική ζωή μέσα από τα κινητά και θα έχουμε μια λάθος αντίληψη για τη ζωή.
1: Αναφερόνταν και σε βιολογικές λειτουργίες που διαταράσσονται επειδή, όπως ο ύπνος.
0: Ακριβώς, ότι όταν δεν κινηθούμε σωστά, ο ψυχισμός μας το πληρώνει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Η απόδοσή μας την ημέρα, η γνωσιακή μας λειτουργία το πληρώνει αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά είναι αρνητικά. Και έχουμε δει ότι η σχέση που αναπτύσσουν τα παιδιά με κακό ύπνο οδηγεί σε πολύ παραβατικές συμπεριφορές, οδηγεί σε περισσότερο αυτοκτονικό ιδεασμό, μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης. Και αυτά δεν είναι δεδομένα που έχουν βγει από μικρές μελέτες. Είναι δεδομένα που δυστυχώς έχουν βγει από καλά δομημένες μελέτες που μας έχουν πείσει και δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε.
1: Ναι, θα σας πω
0: εγώ, όταν τα ακούω αυτά τα φοβάμαι λίγο.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Και όμως δυστυχώς τα πράγματα μας πείθουν με διαφορετικό τρόπο.
1: Θέλω να κλείσω τις ερωτήσεις μου αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής και αφορά τη βιομηχανία συμπληρωμάτων και υπναγωγών χαπιών, τα οποία από ό,τι γνωρίζω κάνουν θράψη και στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, θα με διαψεύσετε αν κάνω λάθος.
0: Η πρώτη κίνηση που κάνουν οι άνθρωποι όταν έχουν κακό ύπνο είναι να πάνε στο φαρμακείο. Δεν θα ρωτήσουν κανένα, ούτε γιατρό, ούτε οτιδήποτε.
1: Μα πολλές φορές παίρνουν και φάρμακα με δίγραμμη συνταγή που απαγορεύεται. Τα γράφουν άλλοι γιατροί, όχι ένας γιατρός που εξειδικεύεται στον ύπνο. Τα γράφουν παθολόγοι, καρδιολόγοι, για να ηρεμήσεις, λέει, να κοιμηθείς καλύτερα.
0: Είναι πολύ συχνό. Η πρώτη απάντηση που παίρνουμε από τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα υπνέα δυσκολία στον ύπνο, να μαθαίνουν ότι πήρα ένα φάρμακο που παίρνει ο συγγενής μου, ο γειτονάς μου. Και αυτό είναι τραγικό όταν το ακούμε από ανθρώπους ηλικιωμένους που έχουν μια ολόκληρη ζωή στην πλάτη τους. Και λες ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την γνώση ότι δεν έχουμε την επιπολαιότητα να χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ πιο επιρρεπείς σε τέτοιες επιλογές. Και είναι επιλογές οι οποίες είναι πολύ βλαπτικές.
1: Γιατί είναι βλαπτικές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι τουλάχιστον κοιμάμαι καλύτερα με αυτά τα χάπια.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, δεν υπάρχει φάρμακο που να υπάγει ύπνο.
1: Άρα μύθος.
0: Αν μπορούσαμε να μιμηθούμε τον ύπνο, θα είχαμε φτάσει δηλαδή στην τελειότητα του εγκεφάλου και του οργανισμού. Αυτά τα φάρμακα δημιουργούν συνθήκες είτε χαλάρωσης είτε μέσω μιας καταστολής του εγκεφάλου. Άλλο ύπνος, άλλο καταστολή. Το ότι καταστέλω τον εγκέφαλό μου και δεν τον αφήνω να λειτουργήσει δεν είναι ύπνος. Απλά αυτό μπορεί να βοηθήσει να αποφύγω όλες αυτές τις σκέψεις και το στρες και να μπω σε ύπνο. Αλλά οι σκέψεις και το στρες που με έχουν φέρει στην ύπνο είναι εκεί.
1: Δεν ναι, ακριβώς, δεν φεύγουν.
0: Λογικά και αχρειαστό, δεν θα φύγουν. Άρα τι κάνω? Μπαίνω σε μια αρνητική σχέση και δηλητηριάζω συνέχεια τον εγκέφαλό μου κάθε βράδυ με στόχο να κερδίσω έναν ύπνο που, αν το δείτε κιόλας, είναι αλλοιωμένος. Δεν έχει τα στάδια που πρέπει να έχει γιατί το φάρμακο τον επηρεάζει. Δεν κάνει τη δουλειά τελικά που θα πρέπει να κάνει. Και εγώ έχω την ψευδέστηση ότι κοιμήθηκα.
1: Άρα, νομίζω να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πει πριν, αυτές τις πολύ χρήσιμες και απλές συμβουλές για να μπορούσουμε να κοιμηθούμε και ποιοτικά και σωστά και να ξεχάσουμε την εύκολη λύση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπονάκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
21: Βέβαια, ας μην ξεχνάμε και μία σημαντική παράμετρο που είναι αυστηρά προσωπική και έχει να κάνει με τις συνήθειες ύπνου, οι οποίες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μια τελευταία μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας υπάρχουν στο περιοδικό PLOS Biology, δείχνει ότι διαφορετικά μοτίβα ύπνου μπορούν να επηρεάσουν την σωματική και την ψυχική υγεία, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, όσοι κοιμούνται καλά, δηλαδή 7 με 8 ώρες κάθε βράδυ, και κάνουν όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ξυπνούν ξεκούραστοι και είναι και πιο ψυχικά ανθεκτικοί. Όσοι αναπληρώνουν το χαμένο ύπνο τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να κάνουν ένα ακανόνιστο ύπνο, αλλά οι ερευνητές λένε ότι αυτός ο ύπνος είναι αναρρωτικός. Υπάρχει μια αντιστάθμιση, όπως λένε, χαρακτηριστικά, αν κοιμάσαι 5-6 ώρες τις καθημερινές και 8 με 10 ώρες τα Σαββατοκύριακα. Όσοι κοιμούνται άσχημα, δηλαδή έχουν ένα κατακερματισμένο ύπνο, δεν κοιμούνται δηλαδή βαθιά, παρότι κοιμούνται 6 με 8 ώρες, έχουν υψηλότερα ποσοστά ψυχικών προβλημάτων, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και κίνδυνο για υπέρταση και αντίσταση στην ινσουλίνη. Αυτοί οι τελευταίοι συνήθως έχουν αρκετές νυχτερινές αφυπνήσεις, ανησυχία και έντονα όνειρα. Πάμε τώρα σε αυτούς που αργεί να τους πάρει ο ύπνος. Συνήθως κοιμούνται μετά τα μεσάνυχτα, παρατηρείται σε νεότερους ανθρώπους κυρίως αυτό, με κίνδυνο να αναπτύξουν άγχος και να έχουν χαμηλή απόδοση στη δουλειά τους. Ουσιαστικά έχουν αποσυντονίσει το βιολογικό τους ρολόι που λέγαμε. Στην κατηγοριοποίηση αυτή υπάρχει και μια πέμπτη και τελευταία ομάδα ανθρώπων, εκείνων που κοιμούνται σταθερά λιγότερο από 6 ώρες τη νύχτα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, λένε οι επιστήμονες, σε αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του στρες, και πολλά σοβαρά ζητήματα υγείας που σχετίζονται με πρόωρη θνησιμότητα. Εγώ τα είπα, τουλάχιστον δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν τα ξέρουμε. Ας φροντίσει ο καθένας μας και όλοι μας να βελτιώσουμε τις συνθήκες ύπνου μας, καθώς τελευταία η επιστημονική κοινότητα σε κάθε δημοσίευσή της επισημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχει ο ύπνος στην υγεία και στην ευεξία μας.

0: μετά από όλα αυτά που ακούσατε για τον ύπνο, αναρωτιέστε ακόμα τι σημαίνει ελαφρύ γεύμα πριν τον ύπνο, θα μπορούσε να είναι μια σούπα, ας πούμε. Βέβαια, υπάρχουν σούπες και σούπες, καθώς κάποιες μπορεί να είναι ένα πλήρες γεύμα, άλλες ένα θρεπτικό και υγιεινό ελαφρύ πιάτο και άλλες θερμιδικές βόμβες. Από μικρός έμαθα να συνδυάζω στο μυαλό μου τη σούπα με το κρυολόγημα. Η κοτόσουπα ήταν μέρος της θεραπείας. Και ευτυχώς παραμένει, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα συστατικά που υπάρχουν στο βρασμένο κοτόπουλο, όταν εμπλουτίζονται με πολλά και διαφορετικά λαχανικά και άφθονο λεμόνι, αποτελούν ένα φαγητό που μας βοηθά να αναρρώσουμε πιο γρήγορα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι όταν είμαστε άρρωστοι από κάποιο κρυολόγημα, γρήπη ή αναπνευστικό ιό, επιλέγουμε ως τροφή την κοτόσουπα. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα την αξία που έχουν συνολικά οι σούπες. Καθώς ταξιδεύοντας στο εξωτερικό, διαπίστωσα ότι σε αρκετές χώρες η ζεστή σούπα ως πρώτο πιάτο βοηθούσε τους ανθρώπους να προετοιμάσουν το στομάχι τους για το κυρίως πιάτο και τελικά τους οδηγούσε και στο να φάνε λιγότερο. Με τα χρόνια, η σούπα άρχισε να σερβίρεται και μόνη της, ως κυρίως πιάτο, καθώς άρχισαν να μπαίνουν σε αυτή όλα τα συστατικά που θα μπορούσαν να υπάρχουν και σε ένα κυρίως πιάτο. Πρωτεΐνη, κρέας δηλαδή, ή διάφορα γαλακτοκομικά, υδατάνθρακες όπως η πατάτα, το ρύζι και άλλα δημητριακά, λίπη όπως ο ζωμός του κρέατος, το ελαιόλαδο, η κρέμα γάλακτος και το βούτυρο. Όμως εκεί που μία σούπα μπορεί να είναι πραγματικό φάρμακο, με τα λάθος υλικά μπορεί να γίνει ένα νόστιμο, αλλά παχυντικό και δύσπεπτο φαγητό. Συνήθως λένε οι επιστήμονες ότι οι πιο διαυγείς σούπες είναι οι πιο υγιεινές από τις παχύρευτες, χωρίς αυτό να είναι όμως κανόνας. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, μία σούπα με λαχανικά ή όσπρια σε μορφή πουρέ, στην οποία χρησιμοποιούνται καλά λιπαρά όπως το ελαιόλαδο, είναι μία εξαιρετική επιλογή. Αντιθέτως, οι σούπες που έχουν βελουτέ μορφή ή μοιάζουν πολύ κρεμώδεις, πέραν από το ζωμό των ζώων, έχουν και αλεύρι ή κονφλάουερ. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε την ταμπέλα υγιεινή ή ανθυγιεινή, εκτός αν κάποιος για τους δικούς του λόγους αποφεύγει το αλεύρι. Σίγουρα η πιο επιβαρημένη όσον αφορά τα λιπαρά και τις θερμίδες σούπα είναι η σούπα τύπου μπεσαμέλ. Ναι, και εμένα όταν το διάβασα πήγε στο μυαλό μου στην μπεσαμέλ, την κρέμα που βάζουμε στο παστίτσιο και στο μουσακά. Όμως η μπεσαμέλ είναι ένα είδος σούπας που περιέχει αλεύρι, κορνφλάουερ και γάλα, ενδεχομένως και φρέσκια κρέμα γάλακτος. Επίσης, κρεμώδεις είναι συνήθως οι σούπες που παρασκευάζονται με βάση τα θαλασσινά. Εξαρτάται βέβαια και από το ποια κουζίνα ακολουθεί
1: ο... Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά.

0: κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω. Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θιβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόης Πόρτου Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Η επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη τα ξημερώματα 22χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

0: προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν Μινά Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.
1: Ευχαριστούμε, Άσπα.

Φίλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Είμαστε στο πλαίσιο της έκτακτης ενημέρωσης και της συνεχούς δημοσιογραφικής ενημέρωσής σας για το μέτωπο της φωτιάς στην Ινώη. Όπως ακούσατε πριν από λίγο από την ΑΣΠΑ Παναγωπούλου, ανοίγει πλέον το μέτωπο της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στις θέσεις ΦΑΚΑ, κοντά στην Ινώη της Θημανδρατικής. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Εκδόθηκε μάλιστα και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Φιβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινώης Πόρτο Γερμανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της Ταβέρνας Λινάρδος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θήβα.

πρώτη φάση είχαν κινητοποιηθεί 122 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόλων, 33 οχήματα, μία ομάδα drone, Ίκαρος.

Επίσης έχουμε συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. So you got to let me know. Ένα ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής βρίσκεται στην περιοχή. Η Αττική, σύμφωνα με το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

0: Βλέπουμε ότι οι φωτιές σε σκάνε ξεσπούν η μία πίσω από την άλλη. Έχουμε και, μην ξεχνάτε, όλη η Νότιος Ευρώπη καίγεται, Ισπανία, Πορτογαλία, έχουμε στη Γαλλία. Εμείς είχαμε προηγουμένως και στη Ρόδο. Είχαμε στο Ρόκαστρο τις προηγούμενες μέρες, μιλάμε για μεγάλες πυρκαγιές. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Κύριε Αρτοπιό, καλησπέρα σας. Θέλουμε την εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ινώη.
1: Ναι, καλησπέρα σας. Έχουμε το ξέσπασμα μιας δασικής πυρκαγιάς στις 3:26 σήμερα το μεσημέρι. Η αρχική έναρξη πυρκαγιάς είναι στη θέση Σφάκα, είναι λίγο έξω από την Ινώη, νοτίως της Ινώης. Η πυρκαγιά αυτή τώρα έχει νότια κατεύθυνση, κινείται σε αμυγός δασικό κομμάτι, δηλαδή Πεύκο καίγεται αυτή τη στιγμή. Και για την κατάσβεσή της με αυτή τη νότια κατεύθυνση που έχουν και με τους βόρειους ανέμους οι οποίοι επικρατούν στην περιοχή, έχουν προσέλθει στην περιοχή περισσότεροι από 140 πυροσβέστες με ομάδες δασοκομάντος, 6 τον αριθμό. Έχουμε αναπτύξει ένα drone για να έχουμε ζωντανή σε πραγματικό χρόνο εικόνα, 34 υδροφόρα οχήματα και πολύ μεγάλο στόλο αεροπλάνων, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και σύμφωνα με το ανάγκημα της περιοχής βλέπουμε ότι κινείται προς το όρος Πατέρας. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, όπως σας είπα, η οποία ξεκίνησε από την θέση Σφάκα. Είναι περίπου στο 22 χιλιόμετρο κατά προσέγγιση της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνα Θηβών, με ρεύμα προς Αθήνα, σε αυτό το ύψος, στο ύψος της Ινώης.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ινώη δεν κινδυνεύει, ωστόσο είχαμε την έκδοση ενός προειδοποιητικού μηνύματος 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, ωστόσο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την Ινώη. Αντιθέτως, η πυρκαγιά κινείται από βορρά προς νότο, δηλαδή η πλάτη αυτής της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι πάνω στην εθνική οδό Ελευσίνας Θηβών, ακριβώς από κάτω η πλάτη της φωτιάς και την κεφαλή του μετόπου κινείται νότια προς το δασικό κομμάτι του όρους.
0: Έχετε ενημέρωση για αλλαγή κατεύθυνση των ανέμων που μπορεί να στείλει τη φωτιά αλλού?
1: Παρακολουθούμε, ναι, παρακολουθούμε τις κλιματολογικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή και για το επόμενο 1-2 ώρες θα έχει βοριά. Ρηπαίους ανέμους των 5 βοφόρ που θα στρέψουν την πυρκαγιά προς αυτή την κατεύθυνση που έχουμε πει, τον νότο. Ωστόσο, παρακολουθούμε και παίρνουμε μετεωρολογικές προβλέψεις πολύ συχνά, δηλαδή κάθε μισή ώρα, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι και η συμπεριφορά της πυρκαγιάς για να κινηθούμε και εμείς ανάλογα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ζώσει αυτό το όρος σε όλη την νοητή ευθεία από την Σφάκα, από την περιοχή Σφάκα, έτσι λέγεται η περιοχή κάτω στην Ινώη, μέχρι την νότια πλευρά του βουνού, όπου καίγεται δασικό κομμάτι. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, γι' αυτό και τόσο μεγάλη κινητοποίηση.
0: Γιατί είναι δύσκολη, λόγω των ανέμων, λόγω του Πεύκου?
1: Πυκνό Πεύκο, πυκνή περιοχή δασική με Πεύκο, δύσκολο να το σβήσεις αυτό το δέντρο. Είναι πολύ πυκνή η περιοχή, σε πυκνότητα Πεύκου λοιπόν, κλίσεις του εδάφους αρκετά μεγάλες. Ένα βασικό δίκτυο το οποίο
0: Συγγνώμη, αυτό που λέτε κλίση του εδάφους.
1: Έχει απότομες κλίσεις, ανεβαίνουμε βουνά, πρέπει να πάμε σε αυτά τα φιδίσια μονοπάτια τα οποία υπάρχουν πάνω στο βουνό και να προσεγγίσουν όλα τα οχήματα. Δεν είναι το πλέον εύκολο. Μιλάμε για ένα δασικό τοπίο αυτή τη στιγμή, ένα δασικό περιβάλλον, το οποίο θέλει και προσοχή και πολύ μεγάλο επαγγελματισμό των επιδεικνύων οι συναδελφοί μου, ωστόσο. Θέλει αρκετό χρόνο αυτό το συμβάν, είναι δύσκολο συμβάν.
0: Πάντως δεν κινδυνεύουν προς το παρόν κατοικίες.
1: Καμία κρίσιμη υποδομή, καθόλου κατοικίες. Είναι μέσα στο δάσος, είναι στο αμυγός δασικό κομμάτι.
0: Και λέμε τώρα, μπορεί να περάσει αυτό το δάσος και να κατευθυνθεί προς τα πού? Σενάρια κάνω τώρα, αλλά...
1: Δεν υπάρχει σενάριο. Η συμπεριφορά της πυρκαγιάς μέχρι τη στιγμή που μιλάμε και για την επόμενη μισή ώρα θα έχει νότια πορεία. Μάλιστα. Δηλαδή από την Ινώη προς το νότιο κομμάτι, νοερά προς το όρος Πατέρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, Νίκο, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Αρτοπιό?
2: Λοιπόν, να μας έχει καλύψει, μακάρι να μην χρειαστεί να τον έχουμε ξανά. Να πάνε όλα καλά δηλαδή τα πράγματα και
0: πάντως,
2: να μην
0: είναι, δεν είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά.
1: είναι σε πλήρη εξέλιξη. Εμείς στην επιχειρησιακή ορολογία μας δεν χρησιμοποιούμε τον όρο ανεξέλεγκτη, δεν χρησιμοποιούμε τον όρο σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα, γιατί εντάξει, 2-3 ώρες θα βραδιάσει κιόλας. Οπότε...
1: Θέλουμε να είμαστε φύση και θέση αισιόδοξοι όμως κάθε φορά. Σε κάθε συμβάν, όσο και αν δύσκολο είναι αυτό.
0: Ωραία. Κύριε Ατοπιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και πάμε στον Θόδωρο Γιάνναρο, είναι πυρομετεωρολόγος. Κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Θέλουμε μια εισαγωγή για όσους δεν ξέρουν ποια είναι η ειδικότητά σας.
3: Ναι, κοιτάξτε, η πυρομετεωρολογία είναι κλάδος μετεωρολογίας, ο οποίος ασχολείται με το πώς ο καιρός και το κλίμα επιδρούν στον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και στη συμπεριφορά της ίδιας φωτιάς. Ενώ επιπροσθέτως εξετάζουμε και το πώς η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό.
0: Μάλιστα. Τι έχουμε τώρα εδώ σε αυτή την περίπτωση στην Ινόη?
3: Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια πυρκαγιά η οποία φαίνεται δυστυχώς με τα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας να έχει εκδηλωθεί σε περιοχή μεταξύ των καμένων εκτάσεων του 21 και του 23, οπότε αυτό σημαίνει ότι βρίσκει βλάστηση πλούσια να κάψει. Και από εκεί και πέρα, από βίντεο τα οποία έχουμε δει από τις κάμερες της μονάδας μετεωρολογίας στην Πεντέλη, όπως παρακολουθούμε την πυρκαγιά, διαπιστώνουμε ότι παρουσιάζει αυτό που εμείς ονομάζουμε πυροεπαγωγική συμπεριφορά. Με πολύ απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι κοντά στην επιφάνεια έχουμε σχετικά ξηρές συνθήκες, οπότε η καύση της βλάστησης είναι πάρα πολύ έντονη. Mm-hmm. Αυτή η θερμότητα που εκλείεται οδηγεί στη δημιουργία ισχυρών ανωδικών ρευμάτων του αέρα και δημιουργείται αυτό το στήλη καπνού που βλέπουμε να ανέρχεται σχεδόν κατακόρυφα πάνω από τη φωτιά. Και ψηλότερα μέσα στην ατμόσφαιρα έχουμε τη μεταφορά υγρασίας, οπότε αυτό αυξάνει την ορμή με την οποία ανεβαίνει η στήλη και οδηγεί τελικά στη δημιουργία χαρακτηριστικών λευκών νεφών στην κορυφή της στήλης του καπνού, τα οποία ονομάζουμε πυροσωρίδες. Με πιο απλά λόγια, όλο αυτό δείχνει ότι η φωτιά παροδικά δημιουργεί το δικό της καιρό και ενδεχομένως στην επιφάνεια όσοι επιχειρούν να αντιμετωπίζουν και ακραία συμπεριφορά της ίδιας της φωτιάς.
0: Όταν εννοείται ακραία συμπεριφορά?
3: Μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης, κυλιδώσεις, να έχουμε δηλαδή μεταφορά καυτρών και έναρξη νέων εστιών σε κάποια απόσταση από το κυρίως μέτωπο και ισχυρότερους ανέμους από τους ανέμους που δίνει μια γενική πρόγνωση του καιρού. Η γενική πρόγνωση του καιρού αυτή τη στιγμή μιλάει για 4 με 5, πολύ τοπικά ίσως να έχουμε 6 υποφόρου. Ωστόσο, λόγω του ότι η ίδια η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό, στα μέτωπα οι άνεμοι τους οποίους βιώνουν οι άνθρωποι που επιχειρούν είναι ισχυρότεροι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να το κάνουμε κατανοητό. Είναι ξηρή η επιφάνεια λόγω των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων από το 2021.
3: Όχι. Λόγω των συνθήκων που έχουμε πυρομετεωρολογικά, έχουμε σχετικά ξηρές συνθήκες στην επιφάνεια. Οι ξηρές αυτές συνθήκες βοηθούν.
0: Δημιουργούν ανωδική πορεία στον αέρα.
3: Βοηθούν η βλάστηση να καίγεται πάρα πολύ έντονα. Uh-huh. Επομένως, να παράγεται πολύ θερμότητα. Η θερμότητα που παράγεται ζεσταίνει τον αέρα. Και ο ζεστός αέρας είναι ελαφρύτερος και αρχίζει να ανεβαίνει γρήγορα προς τα επάνω.
0: Και συναντά, έχει υγρασία, είπατε.
3: Ακριβώς. Ψηλότερα μέσα στην ατμόσφαιρα συναντά υγρασία.
0: Και έχουμε λευκό καπνό.
3: Ακριβώς. Ενισχύει ακόμη περισσότερο το πόσο γρήγορα κινείται προς τα επάνω και καταλήγει τελικά να δημιουργήσει αυτά τα λευκά σύννεφα τα οποία φαίνονται να κάθονται παροδικά, βέβαια. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπουμε συνέχεια. Φαίνονται να κάθονται παροδικά στο τέλος της καφέ γκρι στήλης του καπνού.
0: Το σημαντικό από αυτά που λέτε είναι ότι δημιουργεί το δικό της καιρό.
3: Ακριβώς.
0: Άρα έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο άνεμος που έχουν αντιμετωπίσουν οι πυρεσβέστες και όλοι οι άντρες που είναι εκεί, όλες οι ομάδες. Αυτό πώς αντιμετωπίζετε?
3: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο περιγράφουμε αυτή τη στιγμή για τη συμπεριφορά της φωτιάς ή πυρική συμπεριφορά είναι θεμελιώδης γνώση όσων επιχειρούν στο πεδίο. Επομένως, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουν όλοι οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος, ότι κάθε φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Με ποιον τρόπο μπορεί να δημιουργήσει το δικό της καιρό? Η συγκεκριμένη τον δημιουργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους η φωτιά μπορεί να οδηγήσει σε συγκλίσεις ανέμου, στο να έχουμε στροβιλισμού του ανέμου και σε άλλα φαινόμενα. Είναι στοιχειώδης γνώση πυρικής συμπεριφοράς, τις οποίες έχουν όλοι όσοι επιχειρούν στο πεδίο.
0: Πάντως, όπως μας είπε και ο κύριος Αρτοπιός, είναι σε εξέλιξη η ορολογία που χρησιμοποιεί η πυροσβεστική για να μας πει ότι είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά.
3: Ναι, δυστυχώς τα στοιχεία τα οποία έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας και δορυφορικά, δηλαδή παρακολουθώντας τα λεγόμενα θερμά σημεία, ό,τι ανοιχνεύει δηλαδή ο δορυφόρος, ό,τι καίγεται αυτή τη στιγμή, αλλά και μέσα από web cameras, δείχνουν ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Υπάρχει αυτονία βλάστησης στη συγκεκριμένη περιοχή για να καεί. Εντός πολλών εισαγωγικών, το τονίζω εντός πολλών εισαγωγικών, θα πω ότι ίσως είναι ευτύχημα το ότι έχει εκδηλωθεί σε μια περιοχή ανάμεσα σε προηγούμενα καμένες εκτάσεις. Οπότε αυτό ενδεχομένως να βοηθήσει όταν και αν η φωτιά φτάσει εκεί πέρα να μπορέσει να οριοθετηθεί.
0: Εντός πολλών εισαγωγικών,
3: το ξαναλέω.
0: Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Πάμε σύνδεση με την τηλεόραση του Sky.
4: Βέβαια ότι δεν είναι τόσο ισχυρή άνεμη σε σχέση βέβαια με αυτό που αναμέναμε ή και αυτό που συναντήσαμε νωρίτερα ερχόμενοι στην περιοχή. Θα μιλήσουμε τώρα με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Το όνομά σας?
5: Κώστας Βαρασάς είμαι.
4: Ο Βαρασάς. Κύριε Βαρασά, είμαστε σε ζωντανή συνδέση από το Sky. Τι ακριβώς?
5: Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή που βρισκόμαστε, από τη θέση Σφάκα. Κινήθηκε δεξιά προς τον οικισμό Καστανάβα και μετά κινήθηκε και ανατολικά προς το βουνό. Η αντίδραση του Δημάρχου ήταν άμεση και η κινητοποίησή του μαζί με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Πέσαν αμέσως οχήματα της πυροσβεστικής με πάρα πολλούς άντρες και ένα αέρια μέσα. Καταφέραμε και καταφέρανε μάλλον οι άνθρωποι, οι πυροσβέστες, και ελέγξαν τη φωτιά στο σημείο της Καστανάβας. Δεν κινδυνεύσανε τα σπίτια, σώθηκαν οι περιουσίες των ανθρώπων. Ο στόχος μετά ήταν εδώ να εγκλωβίσουμε τη φωτιά και να μην την αφήσουμε να περάσει προς το χωριό της Ινόης. Δεν είναι ότι θα κοπεί η παλιά εθνική οδό, θα κινδυνεύσει ολόκληρο το χωριό. Ο στόχος μέχρι στιγμής επιτεύχθηκε και προσπαθούμε να τη στείλουμε στα καμένα, όπου εκεί πλέον θα κατασβεστεί.
4: Πόσες φωτιές έχει η περιοχή αυτά τα τελευταία 3-4 χρόνια?
5: Οι φωτιές ξεκινήσαν από το 21, συνεχιστήκαν το 23 και ήρθαν πάλι ξανά το 26. Με μικρές φωτιές πέρσι, τις οποίες με τη βοήθεια των μέσων και των drones που έχουμε εμείς στα δημοτική διοίκηση κατορθώσαμε στο ξεκίνημα τους και τις σβήσαμε και δεν είχαν πάρει την έκταση. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε και αυτή η φωτιά να έχει έρθει ο τέλος όπως δείχνουν μέχρι τώρα.
4: Μακάρι, μακάρι, αυτό είναι το ζητούμενο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά. Μιας και ανέφερε ο κύριος αντιδήμαρχος για τα drone, να σας πούμε πως σύμφωνα με πληροφορίες μεταβαίνει και ένα κινητό επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης drone εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωμένη κινητή μονάδα επιτήρησης με drone. Το πυροσβεστικό σώμα έχει 3 στη διάθεσή του φέτος. Το ένα από αυτά βρίσκεται στην Αττική. Το άλλο.
0: Να σας πούμε με το ρεπορτάζ που κάναμε και με τον κύριο Αρτοπιό, πάνω από 140 πυροσβέστες. Δασοκομάντος, 6 ομάδες δασοκομάντο, ένα drone, 34 υδροφόρες, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι στον αέρα για συντονισμό. Αυτά έχουμε να πούμε. Αναρωτιέμαι, σε μια περιοχή που έχει καεί το 21, το 23 και υπάρχουν σε καμένες εκτάσεις και έχουν ένα πευκοδάσος, τι μέτρα πυροπροστασίας έχουν ληφθεί? Ρωτάω. Όχι, δεν είναι ειρωνικό. Ρωτάω, δηλαδή έχεις καεί μία, έχεις καεί δύο, έχεις πευκοδάσος. Τι μέτρα έχεις πάρει? Δεν ξέρω. Από κυρία Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Ινόης, τα ενάερια μέσα της πυροσβεστικής έχουν δράσει αρκετά γρήγορα και πρόλαβαν να σώσουν το χωριό πριν το φτάσει η φωτιά και τώρα είναι σε μία ελεγχόμενη κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λινάρδου. Συνεχίζουμε πάντα σε ενημέρωσή σας, όποιες εξελίξεις θα είμαστε εδώ, έχουμε τους συναδέλφους στην τηλεόραση, έχουμε τις τηλεφωνικές από την Μελίνα Σαμαραδέλη, την συνάδελφο που έχει όλη την επιμέλεια
2: και,
0: την
2: Ελένη, και, πολύ σήμερα.
0: Και την Ελένη την Μπουλιέρη. Δεν φυσάει που είναι μέχρι 4 μπουφόρ, αλλά όπως είχαμε και την... με τον ειδικό, όπως είχαμε τον ειδικό προηγουμένως την συζήτηση, η φωτιά έχει φτιάχνει το δικό της κλίμα και είναι μεγαλύτερη ένταση του ανέμου στο πεδίο από ό,τι θα ήταν αν δεν υπήρχε η πυρκαγιά. Ήταν αυτά που μας είπε και ο κύριος Θεόδωρος Γιαναρός,
2: πυρομετεωρολόγος. Να δούμε τι άλλο μας περιμένει, πώς μπορεί να εξελιχθεί η φωτιά στην Ινόη. Κρατάμε πάντα το θετικό ότι δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές.
0: Η εικόνα είναι ότι η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη. Ρωτήσαμε τον κύριο Αρτοπιό. Λέει, όταν λέμε στην πυροσβεστική είναι σε εξέλιξη, σημαίνει αυτό που λέτε εσείς δημοσιογραφικά ανεξέλεγκτη. Ναι. Είναι στο όρο πατέρας, το έχει ζώσει η φωτιά και γίνεται προσπάθεια να την περιορίσουν. Τώρα άμα έχεις και πεύκο, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Ακούτε Sky, έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα λόγω της φωτιάς της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ινώη. Πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γιώργος, ακούμε.
2: Καλησπέρα Γιώργο.
6: Καλησπέρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση όσον αφορά τη φωτιά, το μέτωπο στην Ινώη, και φαίνεται το γεγονός ότι πολύ γρήγορα έχουμε νέα ενίσχυση των δυνάμεων. Πλέον επιχειρούν 22 εναέρια μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι όπου μένεται η φωτιά, και μιλάμε για μια φωτιά που ξεκίνησε στη θέση Σφάκα, μια απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της Ινώης. Πέρασε πολύ γρήγορα από την παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνα Στιβών σε ένα δασικό κομμάτι, κυρίως με πεύκα, αλλά με πυκνή βλάστηση, δασική έκταση, όπου απέκτησε ένα πολύ υψηλό πυροθερμικό φορτίο η φωτιά, με αποτέλεσμα να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Γίνεται τώρα μια προσπάθεια, εκτός από τα εναέρια μέσα τα οποία προαναφέραμε και θα επιχειρούν ρήψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, και από τις επίγειες δυνάμεις που είναι 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 39 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια από αυτές τις δυνάμεις στο σημείο. Να τονίσουμε ότι μιλάμε για ένα κομμάτι τουλάχιστον που καίει, το οποίο δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Αυτό μας έχουν αναφέρει αρμόδια αξιωματικοί της πυροσβεστικής. Αυτό είναι το μόνο θετικό.
0: Εμείς την ίδια εικόνα έχουμε.
6: Αυτό είναι το θετικό. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι και εύκολο να μιλάμε για άμεση κατάσβεση όταν υπάρχει τόσο...
0: Μα είναι ανεξέλεγκτη.
6: Ακριβώς. Υπάρχει τόσο...
0: Η άμεση κατάσβεση δεν υπάρχει περίπτωση.
6: Υπάρχει τόσο μεγάλη δασική έκταση. Έχουμε ξαναδεί άλλωστε σε αυτές τις εκτάσεις που είναι εκεί γύρω από την Ινώη μεγάλες πυρκαγιές που πήραν 24 ώρα για να σβήσουν αρκετές
0: περιπτώσεις. Γιώργο, το θέμα είναι τι μέτρα έχουν πάρει για να αντιμετωπίσουν μια νέα μεγάλη πυρκαγιά όπως αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν καεί δύο φορές ήδη.
6: Είναι πραγματικά ένα κομμάτι,
0: ξέρω,
6: το οποίο
0: είναι
6: μια πολύ παθή περιοχή, όπου το έχουμε δει και ξαναδεί, και με ζώνες και κομμάτια τα οποία είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση. Και αυτό είναι το κακό. Ότι
0: Γιώργο, βλέπω κάτι ζώνες που, δηλαδή, και άσχετος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι έτσι και πάρει φωτιά, αυτές οι ζώνες θα τις περάσουν σε κλάχνα του δευτερολέπτου φωτιά.
6: Αυτό είναι δυστυχώς ότι πριν από μερικά χρόνια που είχαμε την πολύ μεγάλη φωτιά γύρω από τα Βίλια και έκαιγε για 7-24 ώρα, αυτό το οποίο αναφέραμε είναι ότι καθημερινά τότε, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα πρόσβαση για τις επίγειες δυνάμεις. Αυτό συμβαίνει ακόμα και τώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος που έχει ρηχτεί στα εναέρια μέσα. Και αυτό το οποίο μας ανέφεραν επίσης οι πυροσβέστες είναι ότι ακόμα και τα εναέρια, λόγω του ότι υπάρχουν αρκετοί πυλώνες και υπάρχει αυτό το δίκτυο ελδηροδότησης, δεν έχουν αυτή την ευκολία να επιχειρούν ακριβώς.
0: Μας είπε ο κ. Αρτοπιός ότι είναι πυκνή η βλάστηση και έχει κλείσει το έδαφος. Και όταν κλείσει το έδαφος και όταν το ρώτησα τι εννοεί να μας οπτικοποιήσει, λέει ότι είναι δύσκολη, έχει κατηφόρες, ανηφοριές, είναι δύσκολη πρόσβαση και για τα οχήματα αλλά και για τις πεζοπόρες δυνάμεις. Είναι δύσκολη μορφολογία του εδάφους.
6: Είναι δύσκολη μορφολογία, αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα τώρα τα εναέρια μέσα όσο μπορέσουν θα
0: προσπαθήσουν. Μέχρι τι ώρα πετάνε, μέχρι 8.30.
6: Κάπου εκεί, μπορεί και λίγο αργότερα. Έχουν δυνατότητα έστω και με το τελευταίο φως λίγο αργότερα να προχωρήσουν σε κάποιες ρήψεις. Αυτό είναι το στοίχημα τώρα. Μέχρι τότε πώς θα έχει περιοριστεί φωτιά.
0: Ισχύει ότι πάει φωτιά προς καμένη περιοχή από το 23.
6: Κατευθύνεται προς καμένη περιοχή. Ισχύει αυτό. Πηγαίνει αντίθετα από τον οικισμό, να τονίσουμε, από το κομμάτι της, το οικιστικό της Ινώης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει και ένα τείχος το οποίο έχει στηθεί εκεί στα όρια του καμένου του προηγούμενου ήδη από επίγειες δυνάμεις. Θα προσπαθήσουν να την οριοθετήσουν τη φωτιά με κάποιο τρόπο. Δυστυχώς όμως έχει να κάψει και θα απασχολεί τις επόμενες ώρες το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη φωτιά.
0: Γιώργο Πρωτοψάλτη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για διαφημιστικό δελτίο. Διακοπή.
2: Έχουμε ακόμα, ναι.
0: Εντάξει, δεν κατάλαβα. Δεν έχω κάνει σε αεροπλάνο φόρο να καταλαβαίνω τα σήματα από μακριά. Μας τρελάνεις. Λοιπόν, αγαπητός φίλος Παπακαλούσης. Μόνο που βλέπω αυτό το πυκνό δάσος, όντως με το πευκό δάσος, δηλαδή τώρα την έχουν στημένη, έχουν ένα τείχος, ακούσαμε τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Πρωτοψάλτη, εκεί που είναι τα καμένα, να μην περάσει από εκεί.
2: Να σταματήσει τα καμένα.
0: Και πάει
2: να
0: λειτουργήσουν
2: τα καμένα σε ζώνες ασφαλείας.
0: Να πάει αντίθετα από τον οικισμό. Τι έχουν κάνει για να το προστατεύσουν αυτό το δάσος?
2: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει, ούτε τι μπορούν να κάνουν. Απλά είναι η τρίτη φορά που καίγονται τα τελευταία χρόνια. Και πραγματικά.
0: 21, 23 και 26.
2: Ακούμε.
0: 7 μέρες εκεί και το 23.
2: Ακούσαμε αρμόδιους να μας λένε ότι εντός πολλών εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθούμε, μακάρι να κινηθεί φωτιά προς τα καμένα, να είναι στα ζώνη ασφαλείας. Να σβήσει
0: δηλαδή,
2: εκεί δηλαδή.
0: Κορώνα γράμματα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι. Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου, φωτιά ξεκίνησε από τσιγάρο. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, όλες τις φωτιές από τσιγάρο? Το άλλο πάνω στο ερόκραστο που χάθηκε ο δάσκαλος με το γιο του.
2: Και αυτό από τσιγάρο.
0: Βλέπα ένα οπτικό ότι πέρασαν τρία αυτοκίνητα ψάχνουν. Από το ένα κάποιος πέταξε τσιγάρο και δίπλα είχε ξερά και όλες τις ιστορίες και φούντος αμέσως. Παρεμπιπτόντως με τα ξερά οικόπεδα τι γίνεται?
7: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
8: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Σφάκα, κοντά στην Ινόη, στη Μάνδρα Αττικής. Η φωτιά εκτείνεται από την περιοχή Σφάκα μέχρι την νότια πλευρά του βουνού σε πυκνή έκταση με πεύκο. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνει πέρα από τους ανέμους και το ανάγλυφο της περιοχής. Όπως είπε ο κύριος Αρτοπιός, δεν απειλείται η Ινόη, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις. Επιχειρούν πλέον 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 39 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόης Πορτογερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Την εκδοχή της πυρκαγιάς από Αμέλεια μετέφερε με επιφύλαξη ο Δήμαρχος Ινόης Αρμόδιος Δρίκος, επικαλούμενος μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε τον οικιστικό ιστό κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων και άλλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλαμαριάς αστυνομική της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στη σύλληψη ενός 64χρονου Αυστριακού, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές για υπόθεση απάτης πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν οι αστυνομικοί. Ο 64χρονος εντοπίστηκε ύστερα από πολυήμερες έρευνες το βράδυ της 3ης Ιουλίου στην περιοχή του Οροπού. Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, ο άνδρας κατηγορείται ότι από το 2023 ως και τον Ιούνιο του 2025, ως διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, διέπρατε συστηματικές φορολογικές παραβάσεις, μη αποδίδοντας ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος που υπερβαίνει τα 63 εκατομμύρια ευρώ.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την προκριματική φάση του Mundo Basket 2027, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 7.30 στη Σανέλ Αρίνα την Πορτογαλία. Με 2 αναμετρήσεις συνεχίζονται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Μιτς Μπίλερ, Νακάμα,
12: Κόκκιπε,
10: Κομπάνιο! Team colleague.
11: Παντρούσκα! Ταβαρίς στο κομμάτιο!
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.

0: Συνεχίζουμε, είμαστε σε ροή. Νίκος Σταματέλος.
1: Μινάω.
2: Χωρίς πολλή διάθεση, γιατί.
0: Παναγιώτης, ναι. Παπακαλούσης, Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ελένη Μπουλιέρη. Αυτή είναι η ομάδα. Και σήμερα πάμε σύνδεση με την τηλεόραση του Sky.
3: Συνεχώς υπάρχουν και νέες αναζωπηρώσεις μέσα στην πυκνή δασική έκταση. Εδώ στην περιοχή της Φάκας, όπου και βρισκόμαστε, είναι ουσιαστικά το σημείο από όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αρχικά σε ξερά χόρτα και στη συνέχεια πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του αέρα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Και από τότε αντιμετωπίζουμε αυτές τις εικόνες με τις διάσπαρτες εστίες, τους ισχυρούς ανέμους και τα διάφορα σημεία τα οποία καίγονται. Δηλαδή αυτή η εικόνα που σας δείχνει αριστερά ο Δημήτρης ο Καλογερής. Αν κατεβάσει την κάμερα, κάνει μια κίνηση προς τα δεξιά της οθόνης. Μου έχει πέσει γραμμή, αν κάποιος με ακούει να με καλέσει παρακαλώ. Προς τα δεξιά της οθόνης θα δείτε και πάλι πως υπάρχουν άλλες εστίες φωτιάς. Ενώ να επισημάνουμε πως εδώ έχουν έρθει, όπως βλέπετε ενδεχομένως και στις οθόνες σας, ο περιβαλλοντικός σύνδεσμος Δήμου Αθήνας Πειραιά για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων, προκειμένου να συνδράμουν, να βοηθήσουν αδέσποτα ζώα τα οποία βρίσκονται σε ανάγκη για αυτά και να τα απομακρύνουν από το πύρινο μέτωπο. Τώρα επανήλθε η επικοινωνία μας, σας ακούω.
4: Βλέπουμε, Μιχάλη.
3: Και βλέπετε, εδώ έχουν έρθει προκειμένου να πάρουν και τα ζωάκια τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και αυτά.
0: Βλέπουμε λοιπόν και νέες εστίες στο μέτωπο της φωτιάς, η οποία κινείται ανεξέλεγκτα. Υπάρχουν οι άνεμοι, δεν είναι ισχυροί. Οι άνεμοι που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά όπως ακούσαμε τον πυροτεχνολόγο, τον πυρομετεωρολόγο, τον Θόδωρο τον Γιάνναρο, η φωτιά φτιάχνει το δικό της κλίμα και στο σημείο οι άνεμοι που πνέουν είναι πολύ πιο ισχυροί. Πολύ λοιπόν, να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, δηλαδή σε τρεις νομούς της Κρήτης, Χίο Ψαρά, Σάμο, Ικαρία. Άντε να δούμε και εκεί. Λοιπόν, λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος Περιφερειακής Οδού Ινόης, Πορτογερμανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος Ταβέρνας Λινάρδος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Θήβα. Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ο Κεφαλονίτης. Παιδιά, καλησπέρα, καλή εκπομπή να έχετε. Ο Ντόναλτ έριχνε βεγγαλικά για 45 λεπτά και δεν πήρε φωτιά ούτε κλαδά. Και λέει και εδώ εμείς ρίχνουμε άλλο χαζούλη σε ένα τσιγάρο και καίγονται άνθρωποι. Λίγο προσοχή από όλους, τα λάθη πληρώνονται με την ίδια τη ζωή πολλές φορές. Δεν είδατε και την πυρκαγιά στο Ωρεόκαστρο χθες με τον 74χρονο, ο οποίος λένε ότι ήταν και είχε πιει. Λένε, ακόμα περιμένουμε.
2: Και αποσπήθες το αυτοκινήτου, λέει.
0: Έπεσε, βγήκε εκτός. Αντί να στρίψει όπως πήγαινε ο δρόμος, βγήκε εκτός.
2: Πάμε στο Μιχάλη τον Τεζάρη, γιατί θα έχει τρέξιμο με το ρεπορτάζ για την τηλεόραση. Καλησπέρα, Μιχάλη.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Ινόη, εδώ που οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες πραγματικά, προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο, το οποίο αυτή την ώρα εξελίσσεται σε αμυγός δασική περιοχή, σε αμυγός δασικό κομμάτι. Επί τόπου επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 39 οχήματα, ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν περιοδικά 16 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, ένα εκ των οποίων είναι για τον συντονισμό των υπολείπων. Η πυρκαγιά ξεκινήσει, όπως προείπαμε, σε ξερά χόρτα, εδώ από την περιοχή Σφάκα, όπου και βρισκόμαστε.
0: Αυτά γιατί δεν τα είχαμε καθαρίσει, Μιχάλη, τα ξερά χόρτα.
5: Αυτό ο αρμόδιος θα δώσει την απάντηση.
2: Καλά, ναι, ρωτάμε τον Μιχάλη τώρα.
0: Εντάξει, κάνω μια ρητορική. Μπράβο, ρε Μιχάλη, με κατάλαβες.
5: Είναι ρητορικό το ερώτημα. Και επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα, λοιπόν, λόγω των ισχυρών ανέμων και της πυκνής βλάστησης που υπάρχει στην περιοχή. Σημειώνω πως οι δυνάμεις της τελικής αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θήβας, ενώ υπάρχουν διάσπαρτα σε όλο το μήκος του μετώπου ασθενοφόρα που βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να παραλάβουν ανθισθενείς, αν παραστεί ανάγκη, άτομα που θα αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα. Παράλληλα, υπάρχει από θαλάσσης έτοιμο σκάφος του λιμενικού σώματος προκειμένου να συνδράμει από θαλάσσης την απομακρύνση. Δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη την ώρα και αυτό είναι θετικό. Γενικότερα δεν υπάρχουν προβλήματα που να αφορούν ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικό που σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο οποίος βγήκε πριν από λίγα λεπτά τηλεόραση του Sky, αλλά και ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Αρτοπίος, ανέφεραν πως η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, παρότι νωρίτερα έχει φτάσει σε απόσταση 300-400 μέτρων από τα πρώτα σπίτια της περιοχής. Τώρα πλέον είναι αμυγός η εξέλιξή της σε δασική έκταση. Είναι δύσκολη φωτιά, υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, πυκνή βλάστηση και όλο αυτό το μείγμα δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Γίνονται συνεχώς ρήψεις νερού. Αυτή η εικόνα βλέπουμε εντυπωσιακή τώρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6 air tractor παίρνουν θέση το ένα πίσω από το άλλο προκειμένου να κάνουν ρήψη νερού από αέρος. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να επιχειρήσουν τα επιτελικά στελέχη του πυροσβεστικού σώματος είναι να μειώσουν το θερμικό φορτίο, άρα και τον καπνό στην περιοχή μέχρι να πέσει το βράδυ, προκειμένου στη συνέχεια ή ακόμη και καλύτερα και νωρίτερα, προκειμένου στη συνέχεια να οι επίγειες δυνάμεις να μπουν μέσα στο φωτιά και να περιορίσουν το μέτωπο. Παράλληλα δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες με ειδικά με βαριά μηχανήματα τα οποία έχουν έρθει εδώ, όπως έχουν συνδράμει τις προσπάθειες των πυροσβεστών και οι εθελοντές πυροσβέστες, διάφορες εθελοντικές ομάδες, οι οποίες υπακούν τις εντολές και αμέσως κινούνται όπου παραστεί η ανάγκη. Να επισημάνω, αν θέλετε, μια και εδώ έχω ακριβώς απέναντί μου, έχει έρθει εδώ και ένα όχημα του Δικεπάζ για τη φροντίδα των αδέσποτων, προκειμένου αν κάποιο ζώο έχει χάσει προσανατολισμό του ή έχει κλωβιστεί κάπου, να συνδράμουν οι φιλόζωοι και να απομακρυνθούν από την φλεγόμενη περιοχή. Αυτή είναι η εικόνα. Υπάρχει ανησυχία, υπάρχει προβληματισμός σαφώς. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πάντα σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε για σπίτια και περιουσίες. Βέβαια, το κεφάλαιο που θα χαθεί σε ό,τι έχει να κάνει με την δασική έκταση, αναμενόμενο είναι, σε δάσος εξελίσσεται η φωτιά. Οπότε, λογικό και επόμενο να έχουμε απόλυση. Μια καταμέτρηση όμως η οποία θα γίνει αφού σβήσει η φωτιά.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή δύναμη στο ρεπορτάζ.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Έχαμε και την πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη, στο Ερόκαστρο, που βρίσκεται και αυτό στο επίκεντρο της ανησυχίας. Η φωτιά έχει σβηστεί, αλλά η καύση εγκαταστάσεων ανακύκλωση και βιομηχανικών υλικών έχει επιβαρύνει την ποιότητα του αέρα και καθιστά κρίσιμη την παρακολούθηση της διασποράς του καπνού μέσα στην ημέρα. Πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι. Ένα τοξικό καπνό, αδελφέ. Και θα φύγει από Θεσσαλονίκη.
2: Θα φτάσει μακριά.
0: Θα φτάσει μέχρι Θεσσαλία. Λοιπόν, φαντάζομαι τον κόλπο Θεσσαλία και βόρεια της Εύβοιας. Είναι πρώτες εκτιμήσεις ότι θα φτάσει αυτός ο αέρας που μεταφέρει σωματίδια, αιωρούμενα σωματίδια. Τώρα θα μπούμε στην ανάλυση των χημικών γιατί δεν τα ξέρουμε κιόλας. Σωματίδια λοιπόν τα οποία επηρεάζονται από το, πλούμιο καπνού. Το νέφος που κάλυψε τον ουρανό της πόλης αποτελείται από λεπτά σωματίδια λόγω της ατελούς καύσης. Μάλιστα, το γεγονός ότι υπήρξε ένας συνδυασμός δασικής καύσης και τεχνικών υλικών, λένε ειδικοί από τα εργοστάσια που πήραν φωτιά, υλικά ανακύκλωση, απορρυπαντικά, έλαια, κάνει ακόμα πιο επιβαρυντική τη σύστασή του. Καταλάβατε. Ιδιαίτερα εθιστική στο λαιμό και στα μάτια είναι διάφορα. Τα αέρια σωματίδια που βρίσκονται στο νέφος είναι πτυτικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες και αρκετές ενώσεις καρκινογόνες όπως βενζόλιο, διοξίνες και φουράνια. Μάλιστα. Ωραία. Τα είχαμε όλα, τα είχαμε. Χήμα, μας ήταν και τσουβάλατα.
2: Ναι, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Είναι, θα μου πεις, κάθε καλοκαίρι πάνω κάτω τα ίδια, αλλά τώρα και αυτό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο μα γράφει τα τελευταία 45 χρόνια κυκλοφορώ με μηχανάκι στην Αθήνα. Τελευταία σχεδόν όποιο οδηγό καπνίζει κρατάει το τσιγάρο του έξω από το παράθυρο. Τα σχόλια περιτεύουν.
2: Καλά, δίκιο έχει. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρικά, όλο. Όποιο καπνίζει το τσιγάρο έξω από το παράθυρο.
0: Και να μην έχουν γίνει διαφημίσει τηλεόραση ποτάκια. Και να μην. Έλα, μωρέ, τώρα. Αυτό, αλλά ξέρεις τι, και εμεί που κάνουμε τώρα κριτική.
1: Όχι
2: σχολιασμό, ναι.
0: Είναι ρε φίλε, σαν να ακούω στα αυτιά μου αυτά που λέγανε συνάδελφοι πριν από 20 χρόνια, 15 χρόνια. Αρχίζω και νιώθω περίεργα. Σαν να κάνω χριστομάθεια. Βγαίνουμε, κουνάμε και το χέρι και το δάχτυλο, αλλά αποτέλεσμα δεν βλέπω. Εντάξει, δεν είναι τώρα τα πράγματα τώρα όπως ήταν παλιότερα. Λαμβάνονται μέτρα, αλλά από ξερά χόρτα λέει. Και ποιος τα. Γιατί τα καθαρίσανε, μας φάγανε. Έχει σηκώπεδο, λέει, πήγαινε καθάρισε το.
2: Πήγαινε καθάρισε το. Και ακόμα και αν δεν το δηλώσει, πληρώνει πρόστιμο. Ακόμα και αν το έχει καθαρίσει και δεν το δηλώσει, πληρώνει πρόστιμο. Ναι. Όλα αυτά. Ωραία. Τα καθάριστα.
0: Νικόλα, καλές διακοπές στο νησί σου, λέει ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη.
2: Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου.
0: Μήνα καλή δύναμη για τη συνέχεια του πακέτου που θα φας. Εδώ, αλήθεια, πότε σταματάει η εκπομπή στο ράδιο. Η εκπομπή θα έχει μια συνέχεια. Διότι θα έρθει ο Νίκος ο Σταματέλος.
2: Θα κρατάει Θερμοπύλες ο Μινάς όλο τον Ιούλιο.
0: 1 με 2 Αυγούστου, που είναι το Σαββατοκύριακο. Θα κάνει την εκπομπή μόνο του ο Νίκος, γιατί σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από τη διεύθυνση, εγώ θα κάνω πρωί 10-12.
2: Εγώ χωρίς το Μινά δεν κάνω τίποτα.
0: Καλά, έλα το πρωί 10-12 και σε τρύπα το απόγευμα.
2: Τρύπα το απόγευμα, καλύτερα. Θα κάνει σε σλόγκ ο Dr. Death. Θα κάνει 5-7.
0: Ναι. Μαγνητοσκοπήσει. LP. Long play.
2: Ναι.
0: Δυστυχώς η τηλεθέα στο καλοκαίρι είναι οι φωτιές στα μπάνια του λαού και πόσοι τουρίστες ανέβηκαν στην Ακρόπολη πάνω. Έγινε πριν από χρόνια μια δημοσιογραφική έρευνα, λέει ο Χρήστος από το Τρισάθλιο Λονδίνο, για το πόσες περιπτώσεις εμπρισμού ή φωτιάς λόγω αμέλειας καταλήγουν τελικά στα δικαστήρια και μόνο το 4-5% φτάνει εκεί. Σωστά, ήταν δημοσιεύματα πέρσι, μου φαίνεται είχε κάνει και μια έρευνα η Καθημερινή. Παραδείγματος χάρη, ο 76χρονος που έκαψε το κάστρο από τσιγάρο είναι τώρα ελεύθερος.
2: Δίκιο έχει.
0: Ποιος είναι ο 76χρονος?
2: Χθες.
0: Είναι αυτός με το αυτοκίνητο.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι με το τσιγάρο. Θα έχει μπερδέψει λίγο.
2: Ναι, τέλος πάντων, αυτός που το θεωρούν υπεύθυνο.
0: Έστειψε ο δρόμος δεξιά και ενός πήγε ευθεία, βγήκε εκτός, μπήκε σε ένα χωράφι. Μετά το γύρισε και πήγε να βγει. Και εκεί σπίνιαρε, εκεί ήταν το πρανές εκεί. Και πήρε φωτιά. Ξερά χόρταγε εκεί.
2: Τι σπίθες τώρα, πέταξε.
0: Ξερά χόρταγε εκεί. Ξερά χόρταγε εκεί. Λοιπόν, επίσης πάντα υπερήλικες θένε για τις φωτιές. Καθόλου τυχαίο, λέω εγώ. Χαιρετίσματα από το Τρισάθλιο Λονδίνο.
2: Μπορείς να του πεις ότι έχει άδικο?
0: Ρε Μαρίνα, για εξήγησέ με αυτό που γράφεις. Τώρα το βλέπω εδώ το μήνυμα. Ποιους εννοείς?
2: Και τι εννοείς για τους χαρακτηρισμούς?
0: Εντάξει, αλλά
2: όχι, να μας πει απλά, να καταλάβουμε.
0: Ρε παιδιά, Πέτρος Ηράκλειο δεν παίζει το παραμύθι, λέει, του 76χρονου για τους πινθύρους του αυτοκινήτου. Απλά δεν γίνεται. Απλά έβαλε φωτιά, λέει. Μια ζωή παλιά αμάξια είχα. Τι πινθύρες μας, λέει.
2: Αυτό που λέει ο Πέτρος.
0: Και τον άφησαν, ναι. Πέτρος από Ηράκλειο.
2: Τι πινθύρες, έχει δίκιο σε αυτό. Τι πινθύρες, πού πέταξε πινθύρες στο αυτοκίνητο?
0: Εκεί στο Απρανές, δεν πήγε, ναι. Να βγει και βρήκε. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Ναι.
0: Έκανε λιγμούς, λέει, και βρήκε στο πλάι και έκανε σπιθύρες. Πήγε να βγει από το οικόπεδο που είχε πέσει και ήταν το, έτσι, μια μικρή πλαγιά, ξέρεις, το, και δεν μπόρεσε.
2: Καλά, εγώ συμφωνώ με τον Πέτρο. Σπιθύρες από αυτοκίνητο έχω δει μόνο στη φόρμουλα. Που, που βρίσκουν κάτω.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
2: Δεν έχω δει.
0: Έχει φόρμουλα τώρα.
2: Έχει φόρμουλα, ναι.
0: Και τι γίνεται, Λεκλέρ,
2: Ράσελ, Χάμιλτον στις πρώτες τρεις θέσεις και εγκατέλειψε ο Φερστάπεν. Του φύγε το αυτοκίνητο στον 41ο γύρο.
0: Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής που έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, αντιδήμαρχο Βιλίων. Κύριε Ρόκα, καλησπέρα σας. Δώστε μας, σας παρακαλώ, μια εικόνα από το μέτωπο. Μας ακούτε ή έπεσε η γραμμή?
2: Τον έχουμε τον κύριο Ρόκα.
5: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα σας. Μια εικόνα.
5: Αυτή τη στιγμή, ναι, σας ακούω.
2: Τον χάσαμε.
0: Έπεσε. Να κάνουμε πάλι μια προσπάθεια.
2: Ναι, θα τον βρούμε πάλι τον κύριο Ρόκα.
0: Ο Δημήτρης λέει, σπέρα από το πρώην Τρισάθλιο Λονδίνο, αφού γίναμε πια μετεωρολογικά Ελλάδα, πάμε για Παντέρα και Μετάλλικα απόψε και παπ τη νύχτα για Μουντιάλ. Μακάρι να σβήσουν οι φωτιές γρήγορα. Σας ακούω με μεγάλη θλίψη και αγάπη για την πατρίδα. Να περάσεις όμορφα, Δημήτρη, τι πιο τέλειο, να πας σε μια συναυλία με συγκροτήματα που αγαπάς και μετά να πας και στην παπ, να βγεις την πυρίτσα σου και να δεις παγκόσμιο κύπελο. Έχει δύο παιχνίδια απόψε.
2: Και έχει Αγγλία.
0: Έχει Αγγλία το δεύτερο, τόση ώρα τα ξημερώματα. Ναι. Αυτό μπορώ να το προλάβω. Το προηγούμενο που είναι 11 η ώρα και παίζει η αγαπημένη μου Βραζιλία, δύσκολο.
2: Θα ξυπνήσει, θα δει το σκορ.
0: Ναι.
2: Ενώ το άλλο, το που ξεκινάει στις 3, όταν θα ξυπνήσεις θα βλέπεις το δεύτερο ημίχρονο μέχρι να ετοιμαστείς να πας για δουλειά.
0: Έχουμε γίνει νυχτερίδες. Τον έχουμε, δεν απαντάει τώρα.
2: Εντάξει, okay, μπορεί να έχουμε και πρόβλημα στην επικοινωνία, λογικό είναι.
0: Νικόλα, καλές διακοπές, ελπίζω να είναι καλά τα ξενοδοχεία, λέει ο Χρήστος. Μια χαρά είναι.

0: Έχει όμως και κίνηση στους δρόμους, Νίκο.
1: Γίνεται σφαγή, σφαγή στην επιστροφή στην Αθηνών Κορίνθου στην είσοδο από την ευθεία των Αγίων Θεοδόρων, δηλαδή μετά την κατηφόρα των δηληστηρίων και την αριστερή στροφή. Ξεκινάει το πρόβλημα και φτάνει μέχρι τη Νέα Πέραμο. Κατά τόπους είναι πάρτινγκ η εθνική οδός. Στο τέλος της ευθείας των Αγίων Θεοδόρων, στο ύψος της Κινέτας, βλέπω και ένα ατύχημα στην Κακιά Σκάλα, στην κατηφόρα για τα Μέγαρα. Όταν βγαίνεις από την Κακιά Σκάλα και εκεί στο τέλος βλέπω ένα ατύχημα. Θέλει αρκετή υπομονή, ξαναλέω, από τους Αγίους Θεοδόρους. Και βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα και στην παλιά εθνική οδό, κυρίως μετά την Κακιά Σκάλα. Ίσως κάποιοι να σκέφτηκαν να φύγουν, να πάνε στην παλιά εθνική οδό, μπας και γλιτώσουν τίποτα, αλλά και εκεί βλέπω προβλήματα. Τώρα στην Αθηνών Λαμίας, στην κάθοδο στο ποτάμι, ελάχιστα πράγματα στο ύψος της Νέας Ιωνίας, και πιο πριν στην Νέα Ερυθρέα και στο σταθμό των σταδιώδια των Αθηνών. Λίγα πράγματα.

0: Βλάση, θα ρωτήσουμε.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε.

0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Σκάφη και 6 ελικόπτερα. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Παράλληλα, έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ελεύθερος αφαιρέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Για επικίνδυνη οδήγηση συνελήφθη τα ξημερώματα 22χρονος στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ξεχάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, αν και υπάρχει ροή, συνεχής ροή, λόγω της φωτιάς. Για το φίλο το Βλάση που ρώτησε προηγουμένως, αν δούμε στα βίλια από Αθήνα ανοιχτός, από την τροχιά δεν έχουν αναφορά για κάποιο πρόβλημα, ενημέρωση για κάποιο πρόβλημα προς το παρόν. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών. Παράλληλα, έχει διακοπή κυκλοφορία στον κυκλικό κόβο Μάνδρα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Ο Γιάννης λέει: είχα χρόνια να δω αντρική ομάδα ποδοσφαίρου αυτή της Παραγουάης. Αν είχαν άλλο προπονητή, θα ήταν η έκπληξη του Μουντιάλ. Έχουμε ήδη κάνει αναφορά στην Ουάσιγκτον για τον εορτασμό των 250 ετών. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, ο Γιάννης, ένα παιχνίδι. Πάμε, Μιχάλης Τεζάρης για συλλήψη ατόμων στην Αττική. Για εκτέλεση εργασιών.
1: Ήμαρτον.
0: Σε ημέρα με πολύ αέρα. Για Μιχάλη, ακούμε.
2: Ναι, τα λέγαμε από χθες ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενδεχομένως συνέστηση σε κάποιους ανθρώπους. Καθώς είχαμε τη σύλληψη 4 ατόμων στα Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο. Στο πλαίσιο λοιπόν των ελέγχων, εταιρικών ελέγχων για την αποτροπή πρόκληση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια των ημερών με ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά, ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πολιτιστικού Σώματος προχώρησε σε ελέγχους στην Αττική, οι οποίοι οδήγησαν στη σύλληψη 4 ατόμων. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, όπως είπαμε, σε ημέρα με ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Πάμε τώρα συγκεκριμένα να δούμε. Στην περιοχή του Διονύσου, στην Αττική, στελήθη ένας αλλοδαπός ηλικίας 47 ετών, που στις 11 παρά 20 εντοπίστηκε να κάνει εργασίες με χρήση τροχού. Τεβουλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Στην περιοχή Ραπεντόσα του Διονύσου επίσης συνελήφθη επίσης αλλοδαπός 60 ετών στις 12:03 πρώτα λεπτά να εκτελεί εργασίες με χρήση τροχού. Επίσης 3.000 ευρώ. Στην περιοχή Προφάρτα Κοροπίου συνελήφθησαν ένας ημεδαπός, ένας Έλληνας 73 ετών και ένας αλλοδαπός ηλικίας 35 ετών, οι οποίοι στις 2 παρα 25 έκαναν θερμές εργασίες και αυτοί με χρήση τροχού και ηλεκτροσυγκόληση. Και στους δύο επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, Μιχάλη, ευχαριστούμε πολύ. Μας έστειλε η επικοινωνία.
1: Απίστευτο.
0: Τι απίστευτο είναι αυτό τώρα, εντάξει.
1: Εγώ προσέχω. Δεν θα την πάθω εγώ ότι. Δεν θα κάνω εγώ το λάθος.
0: Ο άλλος που ήταν μαζί με τον 70χρονο, τον προφανώς τον είχε προσλάβει, ξέρω εγώ, για κανένα μεροκάμα το νεαρό. Οι άλλοι τι να πούνε, είναι αυτή η σιγουριά. Κατάλαβες. Ή τους λένε καθαρίστε, κάντε, δείχτε, δεν έχουν χρόνο, λέει πάμε Κυριακή, ποιος θα μας πάρει. Αυτές από εκεί σίγουρα ενημερώσανε οι περίοικοι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Καλά, κάποιος τον είδε, ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα, Άρης Ρολογάς, ρε Μάλια, φεύγετε με άδεια, ε. Πάμε πάλι από την αρχή, Άρη μου. Φεύγει ο ξενοδόχος. Φεύγει. Γιατί ξενοδοχείο, έχει λογικό είναι να φύγει. Θα πάω στο ξενοδοχείο, στη Λευκάδα.
1: Για συνέχεια.
0: Σκέφτομαι να αγοράσω το Sky Radio και να σας βάλω μια σιδερένια μπάλα στο πόδι και να κάνετε κάθε μέρα 12 ώρες, ρε Μάλια.
1: Γιατί 12, τις άλλες 12 θα κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Άρη, δεν μας τα λες καλά, τις άλλες 12 γιατί.
0: Δηλαδή, τι λέει ο Πετράν, γύρωσε μπουζί με χορτό. Δεν γίνεται, παιδιά. Ήταν λιώμα, τούρθε, λέει.
1: Καλά, η φοιτητριούλα στο μυαλό που προτίμησε τον συμφοιτητή της και θόλωσε.
0: Τι έχει πάθει, ρε.
1: Εντάξει, Πέτρο... Έλα, έφτιαξε μια σενάριο, αλλά έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Πώς να πεταχτούν σπίθες από το αυτοκίνητο.
0: Άκου σπινθήρες, λέει ο Πετράν.
1: Αυτό σου λέω, έχει δίκιο ο Πετράν.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν έχω εικόνα, δεν είμαι ειδικό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν απαντώ που λένε.

ο φίλος και συνάδελφος Ηλίας ο Μπέλος. Γεια σου Ηλία, γι' αυτό πρέπει να ταξιδεύουμε μόνο με καράβια, διότι όλα είναι θάλασσα. Φωτιά δεν μπαίνει στη θάλασσα. Ναι, αλλά μπαίνει στα καράβια.

0: Ενημέρωση εδώ από τη Μελίνα Σαμαραδέλη. Έχει αναποδογυρίσει τουμπάρι αυτοκίνητο στα Μέγαρα, στο ύψος προς Αθήνα, γι' αυτό έχει κίνηση μέχρι την Κινέτα.
1: Και πιο πριν.
0: Πώς τουμπάρε, ρε φίλε, το αυτοκίνητο.
1: Εδώ στο χάρτη που βλέπω, η κίνηση ξεκινάει από την ευθεία των Αγίων Θεοδόρων. Μέχρι την Κινέτα είναι μποτιλιάρισμα αυτό που μας έστειλε η Μελίνα. Από Κινέτα μέχρι Μέγαρα, εκεί που τούμπαρε το αυτοκίνητο, πάρτι κανονικά. Σβήνεις μηχανή και περιμένεις.
0: Πάμε στον κύριο Μάκη Τσιουγκρή, πρόεδρο τη Πανελλήνιας Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστών. Καλησπέρα σας. Τι εικόνα έχουμε, κύριε Τσιουγκρή, από το μέτωπο?
2: Καλησπέρα σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά.
2: Εικόνα, από ό,τι με ενημερώνουν και τα συνάδελφοι εθελοντές που είναι ακόμα σε εξέλιξη πυρκαγιά, γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια για να περιοριστεί. Εκείνο που μπορώ να σας πω, γιατί τις περισσότερες πληροφορίες μπορεί να πάρετε και από το γραφείο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, είναι ότι το πεζοπόρο των εθελοντών της πυροσβεστών, που επιχειρεί εδώ και 4 χρόνια κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής, είναι στο σημείο οι συνάδελφοι, και από αυτούς είχα και την ενημέρωση ότι κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να περιορίσουν τη φωτιά.
0: Έτσι, από την εμπειρία που έχετε,
1: επειδή είναι δάσος,
0: αυτή η φωτιά θα σταματήσει όταν καεί όλο το δάσος?
2: Δεν μπορώ να σας κάνω μια τέτοια εκτίμηση. Ξέρω ότι είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, ξέρω ότι είναι μέσα σε δασόδη περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα δεν είναι μια φωτιά που μπορεί να πει κάποιος ότι θα ελεγχθεί άμεσα σε καμιά περίπτωση.
1: Τα 22 εναέρια μέσα, χωρίς να είμαστε και πλέον ειδικοί, είναι μεγάλος αριθμός για να βοηθήσει στην κατάσβεση του?
2: Είναι μεγάλος αριθμός και νομίζω ότι κάνουν δουλειά, και από ό,τι με έχουν ενημερώσει και αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά τους καπνούς που έχουμε από την κάψη των δέντρων.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Οκ, κύριε Τσιουγκρή, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Να θυμηθούμε ότι είμαστε αθλητική εκπομπή ή δεν είμαστε.
1: Είμαστε, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν,
1: Φόρμουλα
0: 1. Να πούμε τα αποτελέσματα στη Φόρμουλα 1 που τέλειωσε πριν από λίγο στο Silverstone της Αγγλίας. Leclerc με Ferrari στην πρώτη θέση. Russell με Mercedes στη δεύτερη θέση. Hamilton στην τρίτη, επίσης με Ferrari. Έκλεισε ο αγώνας στους τελευταίους 5 γύρους με αυτοκίνητο ασφαλείας λόγω εξόδου του Verstappen από την πίστα και εγκατάλειψη του Ολλανδού, με αποτέλεσμα όπως ήταν με το...
1: Φωτογραφία.
0: Ναι, δεν μπορούσες. Φωτογραφία. Όταν υπάρχει το αυτοκίνητο ασφαλείας δεν μπορείς να προσπεράσεις.
1: Φαντάζεσαι να περάσεις το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μπορεί.
0: Και καλά, μπορείς, απαγορεύεται. Και ήταν τυχερός ο Ράσελ που είχε φθαρμένα ελαστικά και βγήκε ο Χάμιλτον από τα πιτ που μπήκε για να αλλάξει τα ελαστικά του μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Ράσελ.
1: Και μπήκε γιατί σου λέει θα μπει κάποια στιγμή ο Ράσελ, δεν είχαν υπολογίσει στο αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Και ήταν τυχερός και δεν χρειάστηκε.
1: Κάποια στιγμή θα μπει ή θα μπει, θα τον περάσω.
0: Και μάλιστα ανακοίνωσαν οι οργανωτές ότι στον τελευταίο γύρο θα φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, άρα θα έχουμε ένα γύρο με ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο.
1: Και όποιος.
0: Και δεν έφυγε ποτέ και τέλειωσαν έτσι.
1: Τι να πει ο Χάμιλτον τώρα, θυμάσαι που έχασε τον τίτλο από τον Verstappen. Που είχε μπει το αυτοκίνητο.
0: Μεγάλη αδικία τότε από του.
1: Ναι, φίλε, αλλά είχα μπουκώσει να λέω το Χάμιλτον συνέχεια.
0: Α, το πάρει κανένα άλλο, όχι.
1: Και είναι αδικία γιατί είχε μπει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Ο Χάμιλτον είχε περάσει 3-4 αυτοκίνητα, του είχε ρίξει γύρω. Και από πίσω ερχόταν ο Verstappen για να του ρίξει γύρω. Αλλά είχε μείνει ένα γύρο, δύο. Τώρα λέω γύρω και μου άνοιξε η όρεξη. Και αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ, να περάσει ο Verstappen τα αυτοκίνητα τα μπροστινά να τους ρίξει γύρω.
0: Ναι.
1: Και είπαν οι οργανωτές, οι διοργανωτές, ότι να αφήσουν το Verstappen, πέρασε τα αυτοκίνητα από τα μπροστά του και πήγε στα ίσα με το Hamilton, ο οποίος είχε φθαρμένα λάστιχα, είχε και τον πέρασε σταματημένο.
0: Στην πρώτη...
1: Ενώ αν ήταν να περάσει τα αυτοκίνητα που καθυστερούσαν και ήταν μεταξύ Hamilton και Verstappen, δεν θα γινόταν ποτέ, θα κέρδιζε ο Hamilton.
0: Επέστρεψε ο Άρης.
1: Ο Άρης, ναι. Μεγάλο πλειοκτήτα, το άθλημα είναι ομαδικό. Ναι, επειδή είμαι μεγάλο πλειοκτήτης, μένω εγώ πίσω και φεύγει ο ξενοδόχος. Δεν γίνεται να την πληρώσει ένας και οι δύο μαζί. Ξενοδόχε, θες παραπάνω ώρες, πουλάκι μου, το τραβάει ο οργανισμός σου. Ο Ρεμπέτιος Ασκής δεν είπε καλησπέρα, παιδιά. Ξεκάθαρο, 70χρονος με χαλασμένο PlayStation πήγε να παίξει Grand Turismo στο δάσος. Είχε πιει από τη συγκίνηση 5-6 μαργαρίτες.
0: Έχει μπασκετάκι στις 7.30.
1: Τι σημαίνει το αυτοκίνητο τούμπαρε στο ύψος προς Αθήνα, λέει ο Τάκης. Καλησπέρα, Λεβέντες.
0: Τούμπαρε.
1: Αυτό είπα, αναποδογύρισε. Αυτό είπα.
0: Πάει με τον ουρανό.
1: Και αναποδογύρισε και μετά το είπα και στην Αργό, γιατί είμαστε και μάγκες. Τούμπαρε.
0: Πυραιώτης.
1: Γιατί μας ακούει και ο Πειραιάς. Δεν μας ακούει μόνο τα βόρεια και νότια προάστια που είσαστε όλοι μορφωμένοι και λογιστικώς καταρτισμένοι. Εγώ δεν κατάλαβα πως τούμπαρε όμως.
0: Από Αγίους Θεοδόρους μέχρι την Ευθεία των Μεγάρων που μας λένε ότι τούμπαρε το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Έχει 3 ατυχήματα.
1: Γιατί ρε παιδιά, τι γίνεται. Βιάζεστε, εκνευριστήκατε.
0: Ένα στο ύψος των Αγίων Θεοδόρων. Ένα στην κακιά σκάλα, στην έξοδο της κακιάς σκάλας και ένα στην Ευθεία των Μεγάρων.
1: Έχουμε το νου στο φαΐ εσύ. Ο Μάριος ο Γεωργιάδης, φίλος. Συλληπιτήρια για το χαμό του μπαμπά.
0: Συλληπιτήρια, Μάρια.
1: Μάρια, να είστε γεροί να τον θυμάστε.

0: Παλαιφιλελεύθερος λέει καλό σας απόγευμα ή πιο λάθος. Γεια σου παιδιά, Μινά. Είναι πανεύκολο να του πάρει όχημα. Βρίσκει τροχός με τροχό. Ας κάνει κάτι το μυθικό σώμα που ονομάζεται τροχιά για όσους παραβιάζουν τη Λέα. Αλλά να είναι τέτοια ιστορία.
1: Αυτό που λέει ο Παλαιοφιλελεύθερος, όποιος παραβιάζει τη Λέα. Δίπλωμα, τέλος, γεια σας.
0: Ναι.
1: Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
0: Ναι. Τη Λέα. Τη Λέα, γιατί ρε φίλε, είσαι μάγκας εσύ. Έχουν νεύρα όλοι. Έχουν νεύρα όλοι.
1: Πόσους έχεις δει να είναι σταματημένες τρεις λωρίδες και να πηγαίνουν από τη Λέα.
0: Ναι, έχω να σου πω όμως ότι η πλειοψηφία είναι στις τρεις λωρίδες. Δηλαδή, μην το κακό κομμάτι αμαυρώνει όλη την εικόνα.
1: Όχι, δεν λέω.
0: Αλλά
1: δεν λέω
0: προφανώς
1: ότι είναι
0: οι περισσότεροι από αυτούς που μπαίνουν στη Λέα έχουν νεύρα. Ξέρεις το, σου πιάνει το. Και μπουκα βλέπουν τα κανένα δυο που μπαίνουν στη Λέα και λέει πάμε κι εμείς από πίσω.
1: Πόσες φορές έχεις δει να είναι άδεια η Λέα, κάνει ένα στο ξεκίνημα, απενεχοποιούνται και οι υπόλοιποι και ακολουθούν. Θέλουν δηλαδή. Ναι, θέλουν. Εκεί τίποτα. Αμπίληκτος.
0: Δεν υπάρχουν κάμερες να γράφετε με τις πινακίδες.
1: Υπάρχουν κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάμερες για
0: πάντα. Δεν λειτουργούν παντού ακόμα γιατί ο διαγωνισμός δεν ολοκληρώθηκε. Έγιναν προσφυγές. Πέτρος, ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είμαι ξερόλα. Sorry, αλλά ξέρετε πόσο κινδυνεύουν οι πιλότοι τόσοι πολλοί που είναι με τα 22 εναέρια. Σωστό και αυτό. Κάτι θα ξέρουν. Εμάς πάντως ο κύριος Αρτοπιός μας είχε πει για 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Δηλαδή 12, όχι 22. Εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο είναι εκεί για συντονισμό.
1: Ναι, μήπως στην πορεία μετά τη συνομιλία με τον κύριο Αρτοπιό αυξήθηκαν τα εναέρια μέσα.
0: Οι καπνοί προέρχονται κυρίως από το νερό που πέφτει. Από το νερό προέρχεται ο καπνός. Εκεί είναι ο κίνδυνος. Πέτρος από Ηράκλειο. Όχι μόνο από το νερό. Όπως μας είπε και ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, είναι και από το γεγονός ότι στο σημείο καίγεται εύκολα γιατί υπάρχει ξερά χώτα, παίρνουν αμέσως φωτιά, θερμαίνεται ο αέρας, ανεβαίνει πιο ψηλά, γίνεται πιο ελαφρύς και εκεί συναντά η υγρασία και αυτός είναι ο λευκός καπνός που βγαίνει. Αυτά τα λένε οι ειδικοί.
1: Μισό, έτσι όπως το λέει ο Τάκης, τούμπαρε στο ύψος προς Αθήνα είναι λάθος. Τούμπαρε στο ύψος των Μεγάρων προς Αθήνα.
0: Ναι.
1: Προφανώς είπαμε τούμπαρε στο ύψος προς Αθήνα, οπότε έχει δίκιο ο Τάκης. Αυτό είναι λάθος. Τάκη μου, έχεις δίκιο. Τούμπαρε στο ύψος των Μεγάρων, στην ευθεία των Μεγάρων, προς το ρεύμα προς Αθήνα.
0: Ναι. Δεν ξέρει Τάκη τώρα, βέβαια.
1: Όχι, έχει δίκιο.
0: Έχει το μυαλό του αλλού.
1: Το έχει δίκιο, έχει δίκιο. Άμα κάποιος έχει δίκιο. Να το αποδώσουμε τα του Κέσσερα στο Κέσσερι.
0: Τάκη! Ο Αλέξανδρος από Πειραιά, Ράνια, καλησπέρα. Μακάρι να τελειώσουν με τη φωτιά στην Ινώη. Ευτυχώς στο νησί μου τη Σαντορίνη δεν έχουμε θέμα με πυρκαγιές γιατί το πιο ψηλό δέντρο είναι ο Μαϊντανός. Νίκο, καλή σεζόν να έχεις.
1: Να σε καλά, Αλέξανδρε.
0: Είμαστε συνοχή ροή, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Μανιάνα μου, καταλαβαίνω ότι τα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν τα σάκια. Το δικό μου είναι παλιό και έχει. Δεν έχω ανάψει ποτέ τσιγάρο στο αμάξι. Όταν οδηγούμε, οδηγούμε, παιδιά. Πρέπει και να καπνίζουμε. Φουλ. Φουλ, Μαριάννα.
1: Το μόνο
0: φουλ
1: που απαγορεύω στο αυτοκίνητό μου είναι το κάπνισμα. Μόνο αυτό.
0: Φουλ, Μαριάννα.
1: Για την είσοδο στο ρεύμα προς Αθήνα, από την Κινέτα μέχρι την ευθεία των Μεγάρων είναι βαθύ κόκκινο.
0: Άρα σταματημένη.
1: Πάρτινγκ, κανονικά.
0: Ψυχραιμία, παιδιά, μην εκνευρίζεστε. Εντάξει, ωραία είναι τα λόγια να σας τα λέω εμείς.
1: Καλά, ναι, εμείς είμαστε στο
0: ναι,
1: στούντιο.
0: Αλλά και τι να κάνετε, δηλαδή, ασαλτάρετε. Σπάσω τα νεύρα σας. Έχα υπομονή. Πιστεύω να έχετε νεράκια. Άντε τώρα να κολλήσει έτσι. Άντε και έχεις νερό, άμα θες να πας τουαλέτα. Ε.
1: Τι έχει στα πάρτινγκ.
0: Τι, ποια πάρτινγκ, δηλαδή, πας στο πάρτινγκ θες εμείς μια ώρα. Καίγεσαι, δεν μπορεί, η φούσκα σου έχει γεμίσει. Δεν αντέχεις. Τι θα κάνεις.
1: Έχουμε ενδοοικογενειακή επίθεση. Για δες το τελευταίο μήνυμα. Το mail κοίτα. Για αυτό σου λένε ενδοοικογενειακή επίθεση.
0: Άσε ρε φιλέ.
1: Ναι, το mail, παπάκι. Άρα είναι από εδώ μέσα.
0: Sky.gr. Αντί να προετοιμάζετε μια εκπομπή της προκοπής, μοιράζετε κι εσείς πρόστιμα.
1: Θα τον βρω.
0: Ε?
1: Θα τον βρω.

0: Ζηλεύεις ρε πικο κίτσι, όπως το λένε, πικο τσίτσι.
1: Πότσο τσίτσι.
0: Ζηλεύεις μωρή φαφούτα γιατί έχουμε σουξέ. Δεν έχουν καταλάβει ότι μας βάζουν και κάνουμε εκπομπή γιατί είμαστε τόσο χάλια. Δεν μπορούμε να το πιάσουν, δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουν.
1: Δεν μπορούμε, μπορούμε και χειρότερα βέβαια. Αυτοί δεν μπορούν να το καταλάβουν.
0: Έχαλα μην ανοίξουμε τα χαρτιά μας όλα εδώ.

0: She lives a lonely life.
1: Λοιπόν, πάντως αυτό με τη Λέα είναι γεγονός, η Λέα.
2: Η Λέα.
1: Την παραβιάζουν, ναι, και πρέπει να μπουν πρόστιμο, να φεύγουν τα διπλώματα, αέρα.
2: Η Λέα είναι ξεκάθαρα για οχήματα έκτακτης ανάγκης. Mm. Περιπολικά, ασθενοφόρα.
1: Πόσες φορές υπάρχει ανάγκη και δεν μπορεί να περάσει το πυροσβεστικό.
2: Δεν μπορεί να περάσει η Λέα. Να διαβεί τη Λέα ένα ασθενοφόρο, ένα πυροσβεστικό όχημα.
1: Μα έχουν συμβεί περιστατικά.
2: Πολλές φορές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που λέμε ίσως να συμβεί. Πολλές φορές έχει συμβεί.

0: 7 και μισή έχει μπασκετάκι, ε.
1: Ελλάδα από την Πορτογαλία.
0: Καλά, και με τη Ρουμανία, κάναμε.
1: Όχι,
0: κάναμε
1: δεν το λέω γι' αυτό, λέω που φτάσαμε. Κάνανε ντέρμπι στο μπάσκετ, το Ελλάδα-Πορτογαλία. Που δεν τους βλέπαμε καν μπροστά μας. Τους έβλεπες.
0: Τους Πορτογαλούς, ναι. Ούτε τώρα τους βλέπουμε.
1: Ναι, αλλά φοβάμαι, φίλε, γιατί όλη η νέα γενιά δεν παίζει μπάσκετ, φίλε. Δεν τους βάζουν οι ομάδες. Δηλαδή περιμένουν να πάρουν ευκαιρία να παίξουν με την εθνική. Είναι δυνατόν? Δεν έχουμε νέα παιδιά να βγουν από
0: δεν
1: πίσω.
0: Έχουμε,
1: δεν υπάρχει. Ποιος? Ο Λαρετζάκης. Τον έλειωσε ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι, ο Μπαρτζόκας το για όλα.
1: 39 λεπτά το 40 λεπτό τον έβαζε. Γιατί στον Παναθηναϊκό Αταμάν στο τέλος αναγκάστηκε και τους έβαλε μέσα ο Ρογκαβόπουλος.
0: Εντάξει, ο Ρογκαβόπουλος ήταν τραυματίας, ο Τολιόπουλος.
1: Ναι. Που του γύρισε το παιχνίδι.
0: Ναι, που αποβλήθηκε ο Νάν και πήγε να τον γυρίσει ο Τολιόπουλος.
1: Δεν ήταν μόνο ο Τολιόπουλος, ήταν και ο Καλαϊτζάκης.
0: Ο Τολιόπουλος πήγε να.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω.
0: Απ' τα νέα, λες για Έλληνες.
1: Ναι. Για Έλληνες λέω.
0: Ναι.
1: Για εθνική μιλάω.
0: Ναι, για εθνική.
1: Άμα δεν παίζουν τα παιδιά, πώς θα αποδώσουν? Άμα δεν έχουν ρυθμό.
0: Τώρα, κακά τα ψέματα, οι προπονητές νοιάζονται για τους συλλόγους.
1: Οι προπονητές νοιάζονται για το αποτέλεσμα.
0: Για, ναι, για το σύλλογό τους. Να κερδίσει η ομάδα τους.
1: Και τώρα δεν θα γίνουν 7 οι ξένοι.
0: Έτσι, 7-5.
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Για την ώρα αντιδρά ο.
1: Ναι, και είμαστε στους 6. Λοιπόν, πώς θα βγάλεις? Πώς θα έχεις δυνατή εθνική άμα δεν έχεις Ελληνόπουλο? Και φεύγουν όλα, πάνε και στα πανεπιστήμια, στο USA. Τους δίνει 1,5 εκατομμύρια στα κολέγια.
0: Τρελά λεφτά.
1: Ναι, και σου λέω πιτσιρικά, άντε γεια. Εγώ με 1,5 εκατομμύριο και εγώ, παιδιά. Ναι, όχι, 500 χιλιάρικα, έφυγα πετώντας.

0: Έρευος. Είμαι στην κακιά σκάλα. Αυτό που συμβαίνει με τη Λέα είναι εξοργιστικό. Επίσης πείτε ότι η παλιά Εθνική είναι κλειστή 3-4 μήνες εξαιτίας της ΕΙΔΑΠ. Τι κάνει εργά. Γεια σου Νίκο, το 2004 σεβόμασταν όλους τους οδικούς κανόνες. Ήμασταν άλλοι τότε, μεταλλαγμένοι. Ναι, που ήταν αυτή η λωρίδα που περνάγανε με το σήμα του Ολυμπιακών Αγώνων, τους 5 κύκλους. Που περνάγανε από εκεί μόνο όσοι είχαν αξιοδότηση και όλοι οι άλλοι τριμωγνόμασταν. Στη μεσαία και δεξιά ήταν παρκαρισμένα, άρεσε μια λωρίδα. Γεια σου, αγαπημένη Έμι, αυτά τα ενδοοικογενειακά για να τα προσέχετε. Γιατί ο Μινάς όταν. Όταν τον έκουγε ο αληθινός Σκάι, έκανε εσωτερική μεταγραφή, λέω εγώ τώρα. Σωστά, μας έστελνε κάποιος μήνυμα, ναι. Από εδώ.
1: Ναι.
0: Ο Σκάι. Ο Σκάι βγήκε ένας άλλος που έλεγε μετά Σκάι για να τρολάρει και επανήλθε και έλεγε ο αληθινός Σκάι.
1: Είμαι εδώ. Θυμάμαι που το λέγατε με τον κουμπάρο.
0: Ναι, και λέγαμε ποιος είναι, κάποιος από εδώ ήταν. Και λέει μια μέρα, έχω σκοπό μια μέρα να σας φέρω στο Σκάι. Και λέγαμε ποιος μας δουλεύει και ο αληθινός Σκάι και ο αληθινός Σκάι. Και ήρθαμε στον αληθινό Σκάι. Όταν εσύ έχεις επιγόν μπορείς να πας σε στυλαία ή μόνο ασθενοφόρα και πυροσβεστικά και αστυνομία, λέει ο GE. Όταν έχεις λόγο λογικά μπορείς.
1: Φαντάζομαι, δεν το ξέρω, ναι. Ότι δεν θα σε...
0: Εκτάκτω ανάγκης, ναι.
1: Δεν θα σε σταματέρα, σε γράψουν κιόλα, σου πάρουν και τα...
0: Ο Άγγελος λέει παλιά χωρίς τουαλέτες, σταμάτα και στο ταξίδι στην άκρη, άδειαζε στη φούσκα σου λέει και...
1: Και ηρεμούσες. Ναι. Ούτε φωτιές, ούτε τίποτα.
0: Ναι.

0: Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Πέτρο τον Κυρκυλή, ο οποίος συνεχίζει τη ροή μας, σε ροή προγράμματος. Αποστεβασί Κρίκη Λινάρδου, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου Ινόης, η φωτιά είναι σε καλύτερο
1: σημείο. Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πρακτικά.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
7: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
11: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
10: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
11: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
12: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
16: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
17: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θιβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Παράλληλα, έχει διακοπεί κυκλοφορία στον κυκλικό κόμβο Μάνδρα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και πέρασε στο νοικιστικό ιστό κατά διάρκεια της νύχτας λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυξημένη είναι η συγκεντρώση των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκατατικής εξέτασης, η οποία αναμένεται να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες και άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και οι άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθένα. Σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη αναρτησή του, αναφερόμενο στην τριπλή δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρτσέρ και τη συνομιλία τους με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας στα Νοντόκο. Αφορμή οι ισχυρισμοί των Ρώσων Φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο Μέγκα, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κύριος Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το Πασόκ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμα αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Μαξίμου. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί γεωταχή αυτοκίνητο και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς, προχώρησαν τα ξημερώματα στην περιοχή της Καλαμαριάς, αστυνομική της Τροχέας Θεσσαλονίκης. Ο νεαρός οδηγός προσέκρουσε σε 4 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ στη συνέχεια παρέσυρε και τραυμάτισε 2 πεζούς. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, οι αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στη σύλληψη ενός 64χρονου Αυστριακού, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γερμανικές αρχές για υπόθεση φορολογικών παραβάσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί. Ο 64χρονος εντοπίστηκε ύστερα από πολλοί ημέρες έρευνες στην περιοχή του Οροπού. Για την προκριματική φάση του Μουντο Μπάσκετ 2027, η εθνική ομάδα των ανδρών αντιμετωπίζει στις 7.30 στη Σανέλα Αρίνα την Πορτογαλία. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
19: Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
20: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
19: Είπατε! Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά στις μέρες, δεν γίνεται.
13: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
21: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
22: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
23: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε.
24: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελα!
25: Τι λέει ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
26: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
13: Τα λόγια είναι περί τα αλήθεια.
27: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
28: Θεωρώ ναι.
13: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Κάτι τι ακόμα πω.

0: σχεδιάσει και εγώ να πω τα δικά μου για τα γενέθλια της μεγάλης μου κόρης, το σπουδαίο πάρτι το οποίο τις διοργανώσαμε, τις κάναμε χθες. Αφήστε τα, όλα αυτά πάνε στον κουβά τώρα, κυρίες και κύριοι. Τι να κάνουμε, προέχει επικαιρότητα. Όλος ο σχεδιασμός της εκπομπής στον κουβά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές με τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση να είναι στα ντεξ, την κυρία Αμελίνα Σαμαραδέλη να επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή και την Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σας υποδέχετε στο φαγιά μας 210-48-0-170-4. Τα λέμε και διαδικτυακό skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρο Κυρκυλή στο Facebook, Πι Κυρκυλή σε Instagram και X. Η προσοχή μας στραμμένη αυτήν την ώρα είναι στην Δυτική Αττική και έχουμε εδώ και λίγες ώρες μια μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στην Ινόη. Έχει εκδηλωθεί από τις 4 περίπου η ώρα το μεσημέρι στη θέση Σφάκα και η Πευκοδάσος και έχει μια κατεύθυνση προς το νότο, προς τα νότια της περιοχής και αυτό έχει να κάνει με τους βόρειους ανέμους που πνέουν εκεί. Δύσκολη κατάσταση με αυτή τη φωτιά. Πάμε κατευθείαν στην περιοχή. Εκεί βρίσκεται για λογαριασμό του Sky η Έλληνα Χελβατζόγλου. Πρέπει να έχει φτάσει, οπότε νομίζω μπορεί μια πρώτη εικόνα να μας δώσει για αυτή τη φωτιά. Τι γίνεται με την επιχείρηση κατάσβεσής της, αν οι πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν πέσει από πάνω, Έλληνα, για να ελέγξουν αυτή τη φωτιά, έχουν φέρει κάποιο πρώτο αποτέλεσμα. Γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Μια δύσκολη δασική πυρκαγιά σε μια δύσβατη πλαγιά εδώ κοντά στην Ινόη, που καίει αυτή τη στιγμή παρθένο πευκόφυτο δάσος. Μια πυρκαγιά που κινείται με αρκετή ταχύτητα. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πριν τη θέση Σφάκα, κοντά στον οικισμό της Ινόης, που υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Είδαμε νωρίτερα τις φλόγες να αποκτούν γρήγορα ένταση και να κινούνται ανεξέλεγκτα. Όμως τα τελευταία λεπτά, χάρη στα εναέρια μέσα και τις συνεχείς ρήψεις που πραγματοποιούν, βλέπουμε ότι η εικόνα είναι κάπως καλύτερα. Όμως να πούμε ότι υπάρχει μια εξάπλωση ταχύτατη, γιατί υπάρχει πυκνή βλάστηση, η οποία δεν συναντά αντιπυρικά αναχώματα ή φυσικά εμπόδια που θα μπορούσαν να ανακόψουν την πορεία της.
0: Αλλά δεν υπάρχει εδώ περιθώριο τώρα για τον όποιο εφησυχασμό και καταλαβαίνουμε όλοι ότι τώρα, επειδή είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά, για λίγη ώρα ακόμη θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Διάβαζα για 22 εναέρια μέσα, Έλενα, ελικόπτερα και αεροσκάφη, τα οποία έχουν ρηχτεί και αυτά στη μάχη της κατάσβεσης αυτής της πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι και βλέπουμε τα ελικόπτερα τα οποία ανεφοδιάζονται από δεξαμενή νερού που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή σε κοντινή απόσταση από το πεδίο της πυρκαγιάς.
0: Για να κερδίζουν και χρόνο, έτσι, να πηγαίνουν κατευθείαν και να ρίχνουν νερό.
1: Στο μέτωπο, κατά μήκος της διαδρομής καθώς ερχόμασταν, δηλαδή εδώ είδαμε αρκετούς κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή να κοιτούν το μέτωπο, να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Δεν υπάρχει κοντά σπίτι στο σημείο που καίγεται αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, οι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο. Και φυσικά είναι αυτό που είπες, ότι μένει περίπου μία μισή ώρα μέχρι να πέσει ο ήλιος και να σταματήσουν τα εναέρια μέσα.
0: Μετά το θέμα είναι τι θα γίνει όταν δεν θα έχουμε την υποστήριξη από αέρος από τα εναέρια μέσα. Διότι μας έλεγες και εσύ, καταλαβαίνω πως οι επίγειες δυνάμεις είναι πολύ δύσκολο εκεί να προσεγγίσουν, να φτάσουν στο μέτωπο και να βοηθήσουν ώστε να το περιορίσουν.
1: Όχι, δεν υπάρχει οδικό δίκτυο στο εσωτερικό της ζώνης της φωτιάς, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν
0: τις δυνάμεις. Μόνο οι ομάδες πεζοπόρων τμήματων εκεί, ό,τι μπορέσουν να κάνουν εκεί, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
1: Προσπαθούν να φτάσουν όσο κοντά γίνεται στον αργό μέτωπο, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν πέσει από πάνω τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιοι οικισμοί για τους οποίους υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία, πως ενδεχομένως αν δεν πάνε καλά τα πράγματα να υπάρχει κίνδυνος και να χρειαστεί να κενωθούν. Βλέπω, ας πούμε, στο χάρτη, έτσι όπως έχει κατεύθυνση φωτιά και πάει προς τα νότια της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, είναι το Καραούλι, μετά δύο οικισμοί, Θέα και Παλαιοχώρη. Υπάρχει μια απόσταση, βέβαια, την οποία πρέπει να διανύσει η φωτιά για να απειλήσει αυτούς τους μικρούς οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Τι σου λένε εκεί?
1: Νωρίτερα υπήρχε μεγάλη ανησυχία γιατί κατευθυνόταν προς τα νότια η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από τον Δήμαρχο, οι άνεμοι έχουν στραφεί σε διαφορετική κατεύθυνση. Δεν απειλείται άμεσα κάποιος οικισμός. Παρ' όλα αυτά, επειδή ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αλλάξει και πάλι κατεύθυνση, να αλλάξουν κατεύθυνση οι άνεμοι, είναι σε επιφυλακή οι αρχές και φυσικά και οι κάτοικοι, στην περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί ολοκληρωτική εκένωση και φυσικά θα σταλεί και μήνυμα από το 112, όπως εστάλει λίγο μετά τις 4, για να
0: παραμείνει σε ετοιμότητα. Ναι, ναι, να είναι σε επιφυλακή, να είναι σε ετοιμότητα, μην τυχόν και χρειαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους. Ως προς τους ανέμους τώρα, τι εικόνα έχεις εσύ? Φυσάει πολύ εκεί στη Δυτική Αττική τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε? Έχουν κοπάσει άνεμοι, βοηθούν κάπως την προσπάθεια των πυροσβεστών? Τι γίνεται με αυτό?
1: Οι άνεμοι είναι μέτροι προς ισχυροί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αναδιαστήματα ότι φυσάει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, αναμένεται κάπως να κοπάσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αλλά αυτή τη στιγμή πνέουν οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Ελπίζουμε όντως να ηρεμήσουν στην πορεία και να σταματήσουν οι όποιες αιστείες φωτιάς έχουν μείνει χάρη στη συμβολή των ενιαίων μέσων.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ. Να σε αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσεις να κάνεις και εσύ τη δουλειά σου. Θα σε δούμε και σε λίγο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Πρώτο μας θέμα, εννοείται πως θα είναι και στην τηλεόραση αυτή μεγάλη φωτιά που έχουμε σε εξέλιξη στη Δυτική Αττική, στην Ινώη. Να συναντήσουμε και τη μετεωρολόγο μας ευθύς αμέσως, την Ηλιάνα Κουτσούπη. Γεια σου, Ηλιάνα μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τους ανέμους, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό και σε κάλεσε η Μελίνα Σαμαραδέλη, γι' αυτό και σε καλέσαμε. Εκεί στην περιοχή καταλαβαίνω πως οι άνεμοι πλέον δεν είναι και τόσο ισχυροί, δηλαδή κάπως σαν να έχουν πέσει, σαν να έχουν κοπάσει.
2: Ακριβώς. Όσο πλησιάζουμε στις βραδινές ώρες, τόσο θα εκθαστενούν και οι άνεμοι. Επομένως, είναι πολύ λογικό όσο πλησιάζουμε στο βράδυ να έχουμε πιο ασθενείς ρηπές. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι με ρηπές γύρω στα 40 χιλιόμετρα ανά ώρα, περίπου δηλαδή στα 5 μποφόρ. Ενίοτε μπορεί να έχουμε και ρηπές γύρω στα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μετά τις 10 το βράδυ περιμένουμε και την πιο σημαντική εξασθένιση πλέον μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο. Βέβαια, να πούμε ότι και αύριο περιμένουμε ισχυρούς ανέμους και πάλι βοριάδες στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική.
0: Γι' αυτό έχει βγει και τεσσάρι πάλι από την πολιτική προστασία για αρκετές περιοχές της χώρας για αύριο.
2: Έτσι, χρειάζεται επιφυλακή και στην Ανατολική Στερεά και στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα. Εκεί επικεντρωνόμαστε πλέον, είναι οι πιο ισχυρές ρηπές του Μελτεμιού.
0: Μάλιστα. Και ως προς τις θερμοκρασίες αύριο, μιας και μας είπες για τους ανέμους τώρα, η θερμοκρασία,
2: Ακριβώς, παραμένει στους 2-4 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή, χάρη στο Μελτέμι, δηλαδή δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς σε καμία περιοχή, και στην Αττική περιμένουμε μέχρι 32 βαθμούς και πάλι, 32-33 βαθμούς.
0: Μια χαρά. Μάλιστα.
2: Είναι φυσιολογικές οι τιμές θερμοκρασίας χάρη στο Μελτέμι. Ωστόσο, η ξηρασία που φέρνει το Μελτέμι και οι ισχυρές ρηπές συμβάλλουν, είναι ευνοϊκές συνθήκες για την εξέλιξη κάποιας πυρκαγιάς εφόσον αυτή τεθεί.
0: Έτσι είναι, διαβάζω στο metro.gr εδώ και λίγη ώρα την ανάλυση που έχουν ανεβάσει για αυτή τη φωτιά στην Ινώη ο κύριος Γιαννάνος, ο κύριος Παπαβασιλείου και ο κύριος Λαγουβάρδος και ο κύριος Κολέτσης, εξαίρεται επιστήμονες και τέσσερις, όπου λένε αυτό το οποίο μας επισημαίνεις και εσύ, ότι δηλαδή εκεί στην περιοχή επικρατούν πολύ ξηρές συνθήκες.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι πως ευνοεί την καύση της βλάστησης και άρα την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή.
2: Μάλιστα. Πολύ σωστά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε και πάλι στην Ινώη, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου. Είναι η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Ινώης. Γεια σας, κυρία Λινάρδου. Τι εικόνα έχετε εσείς για τη φωτιά? Καλησπέρα σας.
3: Η φωτιά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση.
0: Α, μάλιστα.
3: Χάρη στα εναέρια μέσα που έκαναν άμεση επέμβαση. Είμαστε αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον δεν θα περάσει στο χωριό της Ινώης, που αυτό ήταν και το 500 μέτρα από εδώ που υπάρχουν σπίτια.
0: Οπότε είχε αλλάξει κατεύθυνση η φωτιά. Διότι εμείς είχαμε την εικόνα νωρίτερα ότι απομακρυνόταν από την Ινώη και προσέγγιζε κάποιους άλλους διάσπαρτους οικισμούς που έχετε εκεί στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.
3: Ναι, είχαμε αυτό. Εντάξει, τώρα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Συνεχίζουν βέβαια οι ρήψεις. Έχουν και πυροσβεστικά. Και την ώρα είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Βοήθησαν τα εναέρια μέσα πολύ, κυρία Λινάρδο, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Πέστε μου λίγο ένα λεπτό.
0: Λέω, βοήθησαν πάρα πολύ τα ενέργεια μέσα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
3: Παίξανε το μεγαλύτερο ρόλο, γιατί ήταν ευδύσβατη η περιοχή.
0: Δεν μπορούσατε εσείς να φτάσετε με δυνάμεις δικές σας του Δήμου ή τα επίγεια πυροσβεστικά οχήματα?
3: Μεγάλα πεύκα, πυκνοκατοικοί Είναι η βλάστηση, γεμάτο πέφτα, δηλαδή το δάσος δεν μπορούσε. Ήρθε και μηχάνημα, έκοψε και κάποιες αντιπυρικές ζώνες, αλλά ξέρετε τα εναέρια μέσα παίξαν το καθαριστικό ρόλο.
0: Μέσα σε αυτό το πικρό δάσος ξέσπασε φωτιά αυτή, κυρία Λινάρδου, μέσα σε αυτό το δάσος.
3: Ξεκίνησε από την ΠΕΟΑΘ, επί της ΠΕΟΑΘ, κατά πάσα πιθανότητα απορρίψη τσιγάρου.
0: Μάλιστα. Άκουσα και το δήμαρχο, το δήμαρχο Μάνδρας στη Δηλία θα το αναφέρει αυτό. Έχετε και εσείς την ίδια εικόνα, έχουν φτάσει στα αυτιά τα δικά σας τέτοιες μαρτυρίες?
3: Την ίδια εικόνα, με το δήμαρχο είμαστε στο πεδίο από την αρχή και αυτές τις μαρτυρίες έχουμε και εμείς.
0: Κάποιος δηλαδή διερχόμενος οδηγός, κάποιος με το αυτοκίνητό του πέταξε κάποιο τσιγάρο?
3: Γιατί έτσι φαίνεται, επειδή είναι πολύ άκρη δρόμου, δεν δικαιολογεί δηλαδή να έχει πάρει φωτιά. Δεν είναι ότι ξεκίνησε μέσα στο δάσος, ξεκίνησε επί της ΠΕΟΑΘ που εκεί σίγουρα διερχόμενο αυτοκίνητο κάτι πέταξε.
0: Μάλιστα. Πολύ στενάχωρο αν έχει συμβεί αυτό. Όχι πρωτοφανές όμως, δυστυχώς δηλαδή.
3: Έχουνε μεγάλη προσοχή γιατί κινδύνευσε μεγάλο κομμάτι του δάσους, αλλά κινδύνευσε και το χωριό.
0: Ναι. Πόσοι κάτοικοι μένουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή τη δική σας, κυρία Λινάρδου?
3: 5 χρόνια, είναι τρίτη φορά που κινδυνεύουμε.
0: Ναι, ναι. Θυμάμαι και πριν από 3 χρόνια είχατε μια μεγάλη φωτιά εκεί. Και στα Γεράνια Όρη πιο παλιά είχατε πάλι μια μεγάλη φωτιά. Γενικότερα κάθε χρόνο είστε στο μάτι του κυκλώνα κι εσείς.
3: Μας περικυκλώνει.
0: Ναι, ναι. Πόσοι κάτοικοι μένουν εκεί στην ευρύτερη περιοχή, κυρία Λινάρδου, πόσοι ανησύχησαν?
3: Είμαστε 500 σίγουρα μόνιμοι, αλλά έχει και πολύ απλωμένα σπίτια με οικισμούς και ξέρετε τώρα το καλοκαίρι γίνονται οι διπλάσιοι.
0: Ναι, έρχονται για παραθερισμό εκεί.
3: Για
0: Μάλιστα. Για να επαναλάβουμε το σημαντικό, τη σημαντική πληροφορία που μας μεταφέρατε, είναι σε ύφεση η φωτιά, μας λέτε.
3: Σε ύφεση η φωτιά, δεν κινδυνεύει σπίτι, δεν κινδυνεύει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Ναι.
3: Για να μην λέμε κάτι που. Σίγουρα.
0: Και η κατάσβεση από πλευράς πυροσβεστικών δυνάμεων της φωτιάς του μετόπου εκεί συνεχίζεται, έτσι, και θα συνεχίζεται για ώρα.
3: Και αέρια και πεζοφόρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λινάρδου, για την άμεση ενημέρωση. Να είστε καλά.
3: Καλά,
0: η κυρία Σεβαστή Κρίκη Λινάρδου, την ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ινόης από τον Δήμο Μάνδρας Ινόης, Μάνδρας Ιδηλίας, με συγχωρείτε, έδωσε την πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Σε ύφεση φωτιά αυτή που μας ανησύχησε πάρα μα πάρα πολύ. Αλλά τώρα, παιδιά, επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού, θα ανησυχούμε. Θα ανησυχούμε διότι θα έχουμε πυρκαγιές αρκετές, θα εκδηλώνονται από ό,τι φαίνεται για ένα ακόμη καλοκαίρι. Εύχομαι πραγματικά τέτοια μεγάλη κινητοποίηση να υπάρχει και τέτοιος συντονισμός, ο οποίος φαίνεται πως ήταν καλός και πετυχημένος, ώστε να τις σβήνουμε γρήγορα αυτές τις φωτιές. Πρέπει βεβαίως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, να σε βοηθήσουν και οι συνθήκες, η φωτιά να μην πάρει πολύ γρήγορα διαστάσεις, να είσαι εκεί από την πρώτη στιγμή ώστε να το περιορίσεις όσο μπορείς το πυρηνό μέτωπο, και βεβαίως να μην είναι και νύχτα. Είδατε χθες που έσκασε φωτιά νύχτα στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης τι έπαθαν οι άνθρωποι? Κάηκαν τρεις βιοτεχνίες. Τρεις βιοτεχνίες κάηκαν, διότι το βράδυ δεν υπάρχουν τα αέρια μέσα. Αυτά τα πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις στο πεδίο, οι ενέργειες του πυροσβεστικού σώματος είναι πολύ πιο περιορισμένες, δηλαδή οι δυνατότητες τις οποίες έχει το πυροσβεστικό σώμα. Τα αέρια μέσα είναι η μεγάλη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας τώρα, κακά τα ψέματα. Δηλαδή για να σβήσει μια φωτιά, αν δεν την προλάβει στην αρχή της, μετά εναπόκειται στα αέρια μέσα. Να πάνε, 22 είχαμε στείλει, έχει στείλει το συντονιστικό της πυροσβεστικής στην Δυτική Αττική, και φαίνεται πως αυτή η μεγάλη δύναμη φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, περιορισμό του μετόπου. Δηλαδή σε ύφεση φωτιά και φωτιές σβήνουμε, κύριε Παπακαλούση. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε δηλαδή, κυριακάτικο? 2-10-48-00-174. Αν είστε στη Δυτική Αττική και θέλετε να μας πείτε τι βλέπετε εσείς αυτήν την ώρα από την περιοχή εκεί, αν βλέπετε πυκνό καπνό, αν έχετε ζήσει από την πρώτη στιγμή αυτή τη φωτιά και θέλετε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας, να τη μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ είμαστε εμείς για εσάς και για τους πιο ντροπαλούς της παρέας. skyradio.gr, πατήστε παρακαλώ πολύ εκεί που γράφει «Πες την άποψή σου». Γεια σου Λάκη Τρολάκη. Ο Λάκης Τρολάκης, μου αρέσει πολύ το παρατσούκλι του. Μου γράφει στις 7:22 πρώτα λεπτά. Πέτρο να προσέχουν και εκεί στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού μην αρπάξει φωτιά από τις πίθες που πετάνε τα παλικάρια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ περιμένω στα επίσημα τα ματς να δω τι θα γίνει, παρότι η προετοιμασία φέτος του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού μας γεμίζει μια κάποια αισιοδοξία. Δηλαδή φαίνεται πως κάτι πολύ ωραίο χτίζεται στην Ολλανδία. Αλλά περιμένω να δω την ομάδα να αποδίδει και στα επίσημα μάτς, στους επίσημους αγώνες. Κανείς δεν κέρδισε σε καμία προετοιμασία κανέναν τίτλο, κανένα πρωτάθλημα, φίλε μου Λάκη. Όμως οι βάσεις μιας πολύ καλής ομάδας μπαίνουν πάντα στην προετοιμασία. Όσο και αν το στάδιο της προετοιμασίας στον επαγγελματικό αθλητισμό τίνει να γίνει συνοδευτικό, δεν είναι πλέον τόσο βασικός παράγοντας της διαμόρφωσης μιας ομάδας λόγω των αυξημένων αγωνιστικών υποχρεώσεων που έχει μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο είτε μιλάμε για το μπάσκετ. Γεια σου Δημήτρη Χατζή, ο καπνός μου γράφει ο Δημήτρης, έχει φτάσει μέχρι τα μέθανα. Ναι, λογικό, λογικό. Φυσάει κιόλας. Έχει φτάσει ο καπνός και μέχρι τα μέθανα και ξαναλέμε για μια φωτιά μιλάμε που καίει δάσος, δασική έκταση εκεί. Εύχομαι πραγματικά να συνεχίσουμε να έχουμε, να γινόμαστε αποδέκτες καλών ειδήσεων, καλών νέων από εκεί, από την περιοχή της Δυτικής Αττικής. Στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε και άλλες συνδέσεις με την περιοχή. Δεν θα σας αφήσουμε στο σκοτάδι, εννοείται πως όχι. Να πω τις δυνάμεις και πάλι, είναι δεκάδες τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία έχουν σταλεί, δεκάδες πραγματικά, 22 τα εναέρια μέσα τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού για μια φωτιά η οποία κινητοποίησε όλο τον μηχανισμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το ευτυχές σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρετε, είναι να μην προκύψει και ένα άλλο παράλληλο μεγάλο μέτωπο και υπάρξει διάσπαση των δυνάμεων. Αυτό είναι το ευτυχές στην περίπτωση αυτή. Να μην τρέχει ο κρατικός μηχανισμός, να σβήσει και μια άλλη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια, σε κάποιο νησί, στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αυτό βοηθάει πάντα ώστε να κατασβεστεί πλήρως μια φωτιά. Γεια σου Γιάννη μου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, όσοι είστε πιστοί ακροατές του Sky 100,3 τον γνωρίζετε, κάνουν εκεί κάτι πανηγύρια παιδιά, πραγματικά εξαιρετικά, και με τα εδέσματα όλα εκεί της περιοχής. Οι Αρκάδες φημίζονται, θα πω εγώ, για τη φιλοξενία τους, το ξέρω από το αίμα το οποίο κυλάει στις φλέβες μου. Αρκάς ο πατέρας, Αρκάς. Οπότε ξέρω πολύ καλά πόσο φιλόξενοι είστε Γιάννη μου και τι ωραία γλέντια κάνετε εκεί στην Κρήτη. Λοιπόν, 18 Ιουλίου στο Σουλάρι Αρκαδίας, ανοιχτή πρόσκληση από τον Γιάννη, όχι μόνο προς εμένα, προς τον κύριο Παπακαλού, στην κυρία Σαμαραδέλη.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90%. 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλει.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλα.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση.

0: σκάλπτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641-091-760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
3: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την Πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, αν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν αρκετές ενεργές εστίες μέσα στη δασική έκταση. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις, επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων, πλήθος εθελοντών, 45 οχήματα. Από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά και μέχρι το τελευταίο φως 29 εναέρια μέσα, εκ των οποίων τα δύο έχουν ρόλο συντονιστικό. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Όσον αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Αυξημένες είναι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων αλλά και άλλων ατμοσφαιρικών ρήπων λόγω της φωτιάς, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Η εισαγγελέας πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης. 4 άτομα συνελήφθησαν στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Οι δράστες της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Τανοντόκο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
11: Φασισμός, προδοσία, αλητεία, αλητεία, αρκουδέιδες. Να πάνε στο διάολο όλοι! Όλοι μούργα στη δεξιά και στο πάσο! Η μούργα! Τα καθισήματα!
12: Απογοητεύτηκα από την ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού. Κόντευα να κοιμηθώ.
13: Με τις γνωριμίες που έχω εγώ λεβέντηση στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο.
14: Σε 2 μήνες.
13: Ναι. Τώρα αλήθεια σας λέω, μερικές φορές γίνομαι υπεράνθρωπος.
11: Λαστογραφούσαν τα γκάλοπ και βγάζανε 0 λεβέντης.
14: 0!
11: 0! Οι ώρες τους!
13: Ακούστε στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου τον Γέρο, τον έχω με καντήλι.
15: Τι πράγμα!
13: Έχω φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι.
11: Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Κλείνουν

0: Ιωνίας, Προδοσία, Εσχρή, οι δυο.
1: Η Σογκεάδα θα πάνε και οι δυο.
2: Καλησπέρα σας κύριε Λεβέντη. Ήταν οι μέρες μας γεμάτες ξεγνιασιά και καλοπέραση όταν βγάζαμε το πίον από τα βιβλία της πλάτης της γιαγιάς Μελιός και ο υδρότας να κυλάει στα γυμνά κορμιά μας.
1: Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα Έλληνας.
3: Είναι η ψυχή της Ελλάδος.
1: Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα.
4: Ο Σαμαράς, κατά τη γνώμη
5: ναι.
4: Ως μάνατζερ,
5: ναι.
4: Ήταν εργατικός πολύ και από πάνω από τους υπουργούς.
5: Μην τον πάρετε στο σταθμό σας, γιατί θα κλείσει ο σταθμός σας.
6: Γεια σου πρόεδρε.
7: Γεια σας.
6: Έθελα, είμαι υδροχός.
7: Δεν είστε υδροχός, βλάκας είστε.
8: Γραφείο έχετε.
9: Άστο το πάλι και αυτό. Θέλουν να με βάλουν σε ένα του Μητσοτάκη. Λέω την κατέβη.
1: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.

ηχητικό που ακούσατε το έχουμε δανειστεί από το Λούμπεν, φόρος τιμής στο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αυτή την εβδομάδα. Από τις πιο cult παρουσίες εκείνα τα πρώτα χρόνια της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρασης. Νομίζω αυτές οι ατάκες του και μέσα από το κανάλι 67, το θυμάστε κύριε Παπακαλούς, το κανάλι 67. Πολύ γέλιο έριχνε η νεολαία τότε με τον Βασίλη Λεβέντη και με τις κορώνες του. Νομίζω μέσα από αυτές τις ατάκες του μπορεί κανείς να φιλοτεχνήσει αυτό το παράδοξο πορτρέτο ενός αντισυμβατικού πολιτικού και αντισυστημικού πολιτικού τότε. Ακραία όλα αυτά τα οποία έλεγε τότε στις αρχές των 90's ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Πώς όμως αλλάζουν πολλές φορές οι καιροί και έρχονται τα πάνω κάτω. Και ο άνθρωπος αυτός μπήκε το 2015 στη Βουλή και εμφανιζόταν ως μια πολιτική φυσιογνωμία με μετριοπάθεια, πιο συμβατικός από ό,τι τον είχαμε γνωρίσει τότε. Και αυτό έχει την εξήγησή του. Τότε ήταν που είχαν επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία οι πιο ακραίες φωνές. Η Χρυσή Αυγή ήταν τότε πάρα πολύ σαγηνευτική, δυστυχώς, για πάρα πολύ κόσμο.

Βέβαια από τότε, από τις αρχές των 90's, έχουν αλλάξει και πολλά στην κουλτούρα μας. Δηλαδή τέτοιες φιγούρες, τέτοιες περσόνες σαν το Βασίλη Λεβέντη, αν κάνεις μια βόλτα στο TikTok και στο YouTube, συναντάς πάρα πολλές. Που να ξέρει ο συγχωρεμένος ο Μακαρίτης ότι θα ήταν προπομπός όλων αυτών, ότι θα ήταν σε κάτι πρωτοπόρος αυτό. Πάντως ο Βασίλης Λεβέντης αποχωρεί από τον μάταιο του το κόσμο με μια άβρα γενική συμπάθεια, θα έλεγε κανείς. Παρά τις κατάρες που μοίραζε πριν από 30 κάτι χρόνια. Και με ένα αίσθημα δικαίωσης για τον ίδιο, διότι το 2015, μετά από τόσο αγώνα που είχε κάνει ο ίδιος, κατάφερε να μπει στη Βουλή. Νομίζω βέβαια πως οι περισσότεροι τον ψήφισαν στέλνοντας ένα μήνυμα τρολαρίσματος προς το πολιτικό σύστημα, το οποίο νομίζω ακόμη ενδεχομένως κάποιοι να θέλουν να στείλουν το ίδιο μήνυμα. Το μέσο θα αλλάξει, το μέσο, δηλαδή το κόμμα και το πολιτικό πρόσωπο θα είναι διαφορετικά. Όμως ένα νέο Βασίλη Λεβέντη κάποιοι αναζητούν ακόμη και σήμερα, ακόμη και στις μέρες μας. Και επειδή μιλάμε για 90s, μουσική από 90's ακούμε. Αγαπημένος Μόμπι, ο οποίος έδωσε μια πολύ ωραία συναυλία αυτή την εβδομάδα. Είπαμε, καταγράφουμε συναυλίες το φετινό καλοκαίρι, κύριε Παπακαλούση, που δεν θα πάμε. Πάνε άλλοι για εμάς, δεν πειράζει. Εμένα αυτό, αλήθεια το λέω, με ευχαριστεί και με γεμίζει να βλέπω και νέο κόσμο να πηγαίνει σε αυτές τις συναυλίες, ειδικά όταν έχει να κάνει με καλλιτέχνες που έκαναν καριέρα στα 90's, όπως ο Μόμπι. Νομίζω πως ο Μόμπι κατόρθωσε κάτι σημαντικό μαζί και με άλλους καλλιτέχνες εκείνη την εποχή, να κάνει mainstream την ηλεκτρονική μουσική. Δεν ήταν τόσο mainstream τότε, όμως τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μας δύο ήταν οι μουσικές οι οποίες είχαν ιδιαίτερη άνθηση στα 90's. Ήταν η pop, ήταν η ηλεκτρονική μουσική και ήταν και η hip-hop, η ελληνική hip-hop μουσική. Αυτά ακούγαμε εμείς τότε. Και πότε στο Walkman θα είχαμε τα Εμείς Κούμπυρα και τους Active Members, πότε θα βάζαμε τα τραγούδια του Μόμπι. Ακόμα έχω στο μυαλό μου την εικόνα να είμαι στημένος έξω στην ουρά στο Μετρόπολη στην Κηφισιά για να πάρω το καινούριο δίσκο του Μόμπι, το Play. Ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Όσοι είστε μικρότεροι, αναζητήστε αυτόν τον δίσκο του Μόμπι. Πραγματικά ήταν, είχε πολύ καινούργια στοιχεία στη μουσική τα οποία τα έφερε ο Μόμπι. Και νομίζω πως αν δεν είχε και τους δικούς του δαίμονες, με τους οποίους πάλεψε πάρα πολύ, πάρα πολλά προβλήματα και υγείας που αντιμετώπισε ο άνθρωπος, θα είχε κάνει ακόμη μεγαλύτερη καριέρα. Μιλάμε για έναν πολύ ταλαντούχο άνθρωπο, πολύ ταλαντούχο άνθρωπο. Ο Μόμπι, ακούσαμε το τραγούδι του We Are All Made of Stars. Πολύ ωραίο τραγούδι. Κίνηση θέλει ο κύριος Παπακαλούσης. Έχεις φαγωθεί, άνθρωπε μου. Θες κάπου να πας? Πότε ήρθε η ώρα σου να φύγεις για άδεια? Πότε φεύγεις εσύ, Αύγουστο μήνα? Πότε? Την άλλη εβδομάδα. Ρε απατεώνα Παπακαλούση, θα μας αφήσει εδώ να λιώνουμε? Είναι δυνατόν? Είναι συμπεριφορά αυτή? Για πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους.

0: Λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Να ξέρετε, από το ύψος της Περιφερειακής Οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα και από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος. Την έχεις επισκεφτεί η Παπακάλουση? Όχι, ούτε εγώ. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Έχουμε διακόπη της κυκλοφορίας και στον κυκλικό κόμβο Μάντρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Λογικό, ούτως ή άλλως εκεί στην παλιά Εθνική Οδό από την Ινόη είναι και το πέρασμα για να πας και προς Βιωτία. Και επειδή η φωτιά αυτή ήταν μεγάλη, λογικό να υπάρξει αυτή η πρόβλεψη, αυτή η πρόνοια από πλευράς των αστυνομικών αρχών και να διακοπεί κυκλοφορία. Φαντάζομαι εφόσον είναι σε ύφεση και εφόσον κατορθώσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την ελέγξουν γρήγορα τη φωτιά, θα δοθεί και πάλι στην κυκλοφορία. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε και θα δούμε. Βλέπω επίσης πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο της Αθηνών Λαμίας από το ύψος του Αγίου Στεφάνου μέχρι και γέφυρα της Βαλιμπόπης. Αν έχει συμβεί κάτι, παιδιά, 210-48-00-170-4 τα λέμε και στον αέρα του ΣΚΑΙ 100,3 κατευθείαν, εννοείται, δεν το συζητώ αυτό. Και πιο χαμηλά έχει κίνηση αυτή την ώρα από Μεταμόρφωση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, στο καθοδικό το ρεύμα, στο ρεύμα προς Αθήνα πάντα, γι' αυτό μιλάμε. Η παραλιακή έχει κίνηση στο ύψος της Βουλιαγμένης. Στη Βουλιαγμένη έχει κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Πειραιά. Η λεωφόρος Βουλιαγμένης είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, μπορείτε να την προτιμήσετε, να ξέρετε. Στο υπόλοιπο κομμάτι της Ποσειδόνος δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Το κέντρο της Αθήνας είναι μια χαρά κομπλέ. Κανένα θέμα δεν βλέπω να υπάρχει αυτή την ώρα. Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγκρού, Πανεπιστημίου, Πειραιός, Σταδίου, μια χαρά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Πολύ καλή είναι η εικόνα και της Κηφισίας και στα δύο ρευματά της. Η Μεσογείο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε και η Αττική Οδός. Ή μήπως έχει η Αττική Οδός? Έχει, έχει. Μισό λεπτό, γιατί και εγώ βιάζομαι να σας μεταφέρω καλά νέα. Ναι. Και θα πρέπει να είμαι λίγο πιο προσεκτικός, νομίζω. Η Αττική Οδός έχει θεματάκι από τα Σπάτα μέχρι και την Παλίνη, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Από Σπάτα μέχρι και Παλίνη έχει κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην Αττική Οδό. Να ξέρετε, εκεί λιγάκι θα καθυστερήσετε. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, και έχει και πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί εκεί ο δρόμος ενδεχομένως από την πυρκαγιά ή έχει να κάνει με ένα κύμα των εκδρομέων το οποίο επιστρέφει. Μάλλον το δεύτερο, εγώ θα έλεγα. Τέλος πάντων, πολύ κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου στην είσοδό της από Αγίους Θεοδόρους μέχρι και Μέγαρα. Πάρα πολύ κίνηση βλέπω. Και στην Κινέτα και στους Αγίους Θεοδόρους. Μποτιλιάρισμα μεγάλο αυτή την ώρα. Ξαναλέω, από τους Αγίους Θεοδόρους και ο δρόμος ανοίγει μετά τα Μέγαρα, μετά τα διόδια των Μεγάρων. Να ξέρετε, όσοι γυρίζετε, όσοι επιστρέφετε, θα καθυστερήσετε. Και συμβουλές δεν μ' αρέσει να δίνω, αλλά λίγο νωρίτερα, βρε παιδιά. Δουλειές αύριο το πρωί δεν έχετε, θα έχετε. Δεν γίνεται να μην έχετε. Εμείς έχουμε δουλειές με φούντες. Και ο κύριος Παπακαλούσης. Καλά, εμείς δεν φεύγουμε και τριήμερα. Λοιπόν, σχεδόν ποτέ. Ας τα εδώ. Η υπηρεσία μας έχει βάλει τα Σαββατοκύριακα, παιδιά, οπότε αφήστε τα. Κάνουμε όμως ωραία παρέα τα Σαββατοκύριακα. Και αυτό είναι το οποίο κρατούμε, ξέρετε. Με αισιοδοξία. Βλέπουμε την πραγματικότητα, παιδιά. Για την φωτιά, όσοι μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, να επαναλάβουμε πως είναι σε ύφεση σύμφωνα με τα όσα μας ανέφερε η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Ινόης και είναι και μια εικόνα την οποία μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται εκεί στα σημεία και η Έλενα Χελβατζόγλου και ο Μιχάλης Θεζάρης με όλο το δημοσιογραφικό του δυναμικό Sky και το φετινό καλοκαίρι στη μάχη της ενημέρωσης. Όποια πυρκαγιά ξεσπάσει θα τη μαθαίνετε σε χρόνο ντετέ, παιδιά, τι ακριβώς συμβαίνει με τα πύρινα μέτωπα, τα οποία πραγματικά ευχόμαστε να μην είναι πολλά, όμως και ο καιρός έχει άλλα σχέδια από ό,τι φαίνεται. Είδατε τι έγινε στην κεντρική Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες. Χτυπάω ξύλο, παρότι δεν έχουμε εδώ στο στούντιο του Sky 100,3, εγώ χτυπάω ξύλο να μην έχουμε εδώ ντράβαλα τέτοια και ιστορίες με 40 πλάς βαθμούς Κελσίου, αλλά πολύ φοβάμαι πως και αυτό το κακό κάποια στιγμή θα μας βρει. Τουλάχιστον εμείς είμαστε εξοπλισμένοι επαρκώς με ανεμιστήρες, με τα κλιματιστικά μας, με τις ήτες μας, να ανοίγεις μπαλκονόπορτες, παράθυρα και να μην μπαίνουν μέσα, να μην γίνεται μια επέλαση των κουνουπιών, των σφιγγών και των μυγών. Ναι, οπότε είμαστε θωρακισμένη δεν θα το έλεγα, αλλά κάπως πιο προστατευμένη απέναντι σε όλα αυτά. Τώρα παίρνουμε εικόνα και από την τηλεόραση του Sky. Μπορούμε να συνδεθούμε, κύριε Παπακαλούση, να ακούσουμε τον Δήμαρχο Μάνδρας, τι λέει ο κύριος Δρίκος, για να τον ακούσουμε.
1: Είναι ενδεικτικό πως οι φλόγες έφτασαν σε απόσταση 300.
0: Ζητώ συγγνώμη, είναι ο Μιχάλης Τεζάρης αυτός τον οποίο ακούμε.
1: Και του οικισμού και γι' αυτό άλλωστε λόγο στις 4 και 22 το μεσημέρι στάλθηκε μήνυμα το 112 προς τους κατοίκους προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα, χάρη όμως την άμεση επέμβαση των εναερίων μέσων αλλά και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής, απετράπη η εκένωση των οικισμών. Χρειάστηκε μόνο να γίνει κάποια εκένωση σε ένα μικρότερο οικισμό όπου ήταν μόλις 7 σπίτια και για καθαρά προληπτικούς λόγους, όπως είπε ο Δήμαρχος περιοχής, ο κύριος Δρίκος, απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι και μόλις η κατάσταση βελτιώθηκε, επέστρεψαν ξανά στα σπίτια τους. Είναι ενδεικτικό επίσης εντυπώσεις το οποίο παρουσίασε ο κρατικός μηχανισμός, πως στο σημείο έφτασαν εδώ αμέσως ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ και από θαλάσσια ήταν έτοιμο σκάφος του λιμενικού σώματος, εάν παρίστατο η ανάγκη, να απομακρύνει κόσμο.
0: Μάλιστα, την πιάσαμε τη φωτιά, παιδιά. Την πιάσαμε, ορίστε. Έφυγαν οι γκαντέμιδες, Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος. Ήρθαμε εμείς με τη Μάνικα, κύριε Παπακαλούση, να τα λέμε αυτά δηλαδή, και τη σβήσαμε τη φωτιά. Γεια σου, Στέλιο μου. Μου γράφει στις 7 και 35 πρώτα λεπτά ο Στέλιος. Πέραν από τον κρατικό μηχανισμό, να αναφέρουμε και το έργο των εθελοντών πυροσβεστών και δασοπροστασίας. Σας ακούω από φυλάκιο παρατήρησης δασοπροστασίας στον Ημιτό. Τρίτα κνός εθελοντής δασοπροστασίας. Πολλά μπράβο, Στέλιο μου. Πολλά μπράβο σε σένα που έχεις μπει σε αυτή τη διαδικασία του εθελοντισμού. Αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Δεν περιμένουμε από τους εθελοντές να κάνουν τη δουλειά των πυροσβεστών. Όμως είναι ένας απαραίτητος κρίκος σε αυτή την αλυσίδα αν θέλουμε να υπάρχει δασοπροστασία πολύ ψηλών προδιαγραφών. Χρειάζονται οι εθελοντές. Είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρχουν οι εθελοντές. Δεν μπορούν οι πυροσβέστες να τα κάνουν όλα μόνοι τους. Διότι τους συναντάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι στο περιθώριο του ρεπορτάζ πολλές φορές εκεί αρχές Σεπτέμβρη και τους βλέπεις εξουθενωμένους κατάκοπους, παιδιά. Εξουθενωμένους και κατάκοπους. Και θα πει κάποιος κακεντρεχής, καλά, αυτή δεν είναι η δουλειά τους. Καλά, η δουλειά τους δεν είναι να τους διαλύσουμε, να τους ξεθεώσουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, πέραν το ότι δεν παίρνουν και τίποτα τρελά λεφτά, έτσι, δουλεύουν υπό πολύ αντίξωες συνθήκες, κάνουν μια δύσκολη δουλειά, ένα δύσκολο επάγγελμα, έχουν και αυτοί πίσω τους παιδιά, γυναίκες, σύζυγους, οικογένειες, φίλους, θέλουν και να επιστρέψουν σε αυτούς. Ενώ υπάρχει ένας πολύ σημαντικός κίνδυνος για τη ζωή τους όταν ρίχνονται στη μάχη της φωτιάς, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, να προσπαθείς υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες να πας στο σημείο εκείνο ώστε να κάνεις την πετυχημένη βολή είτε από αέρος είτε με το όχημά σου κτλ. Αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα, με τον κίνδυνο, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Πολλές φορές δίνουν μια μάχη που είναι άνηση. Οπότε ας είμαστε λιγάκι πιο επιεικείς, θα λέγα εγώ, με αυτούς τους ανθρώπους, το πρώτο. Το δεύτερο, ας τους βοηθήσουμε λιγάκι παραπάνω. Και η κυβέρνηση μέσα από την βοήθεια που θα παρέχει σε όλα αυτά τα εθελοντικά κλιμάκια που υπάρχουν ανά την επικράτεια, και θα περίμενα κάποια στιγμή να έχει παρουσιάσει και το αρμόδιο Υπουργείο ένα συνεκτικό σχέδιο ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο και να αναγνωριστεί η συμβολή τους, η συνεισφορά τους στον καθημερινό αγώνα που δίνουν το καλοκαίρι για τον περιορισμό των πυρκαγιών, και βεβαίως με κάποιο τρόπο να ενισχυθούν οικονομικώς, εννοώ, έτσι. Διότι εθελοντής, εθελοντής ο άλλος, αλλά κάτι πρέπει να μένει στην άκρη, στο τέλος της ημέρας. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Ο Λάκης Τρολάκης επανέρχεται με μήνυμά του στις 7 και 36 πρώτα λεπτά. Μου λέει: Πέτρο, παρέλειψη στην πιο αστεία σκηνή του Μακαρίτη, που πειράζει στο στούντιο μια κοπέλα με το όνομα Ανούλα την κονσόλα. Χαλάει την εκπομπή και τα παίρνει στο κρανίο μαζί της. Δεν ακουγόταν πολύ καλά, γι' αυτό το έκοψε αυτό το απόσπασμα. Δεν το έβαλα στο ηχητικό του Λούμπεν. Ναι, είναι ένα απόσπασμα με μια εκπομπή που κάνει ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Λεβέντης πριν από 10-15 χρόνια. Δεν πρέπει να είναι πολύ παλιά αυτή η εκπομπή. Πριν μπει στη Βουλή, είναι σίγουρα. Πριν μπει στη Βουλή. Λοιπόν, μετά σοβάρεψε κι αυτός και έβγαινε εδώ στο Γιώργο Αυτιά και στις εκπομπές του Sky, οπότε τη μαγεία του την έχασε ο Βασίλης Λεβέντης, ναι, νομίζω, και έχασε κάπως έτσι και το κοινό του, δηλαδή έγινε πολύ mainstream για τα δεδομένα της εποχής. Αλλά ναι, υπήρχε αυτό το σκηνικό που μια κοπέλα κάτι έπαιζε με την κονσόλα και εκεί που μίλαγε ο Βασίλης Λεβέντης, ακουγές κάποια τραγούδια εκεί, κάποια ξένα τραγούδια και μετά οργισμένος κυνηγούσε την Ανούλα ο Βασίλης Λεβέντης, θεός χωρέστο τον άνθρωπο. Άλλα μηνύματα που έχουν έρθει στο skyradio.gr δεν βλέπω. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ παιδιά για τα μηνύματα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Βάρ δεν θα βάλουμε κύριε Παπακαλούς. Τι να προλάβουμε τώρα. 7 και 51 πρώτα λεπτά. Το φαγη φωτιά στην Ινόη. Το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Τι να κάνουμε παιδιά.

0: είπαμε, κάνουμε καταγραφή συναυλιών στις οποίες δεν μπορούμε να παρευρεθούμε λόγω ανωτέρας βίας. Όπου ανωτέρα βία βάλτε Κατερινούλα Κωνσταντινούλα. Παιδιά, τι να κάνουμε, εντάξει, τα κορίτσια μας έχουν προτεραιότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή και θα έχουν και πάντα, δηλαδή, εδώ που τα λέμε έτσι, δεν είναι παπακαλούση? Που σε γονιός μεγαλώνια εσύ, ε, μεγαλώνια. Μια ακόμη συναυλία στην οποία είδα πως πολλοί κόσμος έδωσε το παρόν ήταν η τελευταία συναυλία στο Ηρώδιο πριν ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό αυτό μνημείο της Αθήνας και θα κλείσει για περίπου 3 χρόνια. Ήταν η συναυλία του John Legend. Ο John Legend, τραγουδιστής Αμερικανός από τους κορυφαίους της γενιάς του. Όσοι βρέθηκαν σε αυτή τη συναυλία, σίγουρα νομίζω περισσότερο θα έχετε κάποιον στον περίγυρό σας. Μετά τη συναυλία μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον John Legend. Πολύ ωραία φωνή, γενικότερα εξαιρετικός επαγγελματίας, πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Εδώ ακούμε τον Gloria, τραγούδι για το οποίο είχε κερδίσει νομίζω και το Χρυσό Αγαλματίδιο, το Oscar, πριν από αρκετά χρόνια. Μια πραγματικά εντυπωσιακή πορεία του John Legend με πάρα πολλά βραβεία τα οποία έχει κερδίσει, 13 Grammy, το βραβείο Oscar για το τραγούδι το οποίο ακούσατε μόλις τώρα, πλατινένιους δίσκους, χρυσούς δίσκους, χρυσά σίγκλες στα charts των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι.

0: άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία.

0: Το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
0: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
0: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
7: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
1: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
7: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
1: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
7: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
5: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
6: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Για το σπίτι του μέλλοντος.
10: Για τον αγρότη του σήμερα.
9: Για τον εργολάβο του τώρα.
10: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
9: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
10: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
9: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
10: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
9: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 2641-029-030 και 33-775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
10: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
12: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
13: Η Μερούλα.
12: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε.
13: Αλλά πού?
14: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 2641-055-992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκρατήρια.

0: καθαριστήρια νεροτριβή αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
1: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
2: Είμαστε
1: Δυτικά FM 92,8.

0: Πολιτιστικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι. Και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε

0: γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58.

Να ήταν σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώναν.